0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: τίποτα.
1: Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ήρθες απόψε να μου μιλήσεις. Το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

στιγμή επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου

0: και έγιναμε δυο ξένοι.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: и агапи, само хариси.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε, μην ξεγελιόμαστε.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
3: Σόρες, επιστρέφει ο κύριος Χατζηνικολάου, ο Κυριάκος, η Κλαούντια, η Θεοδώρα. Όλα από εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, θα είναι ακριβώς όπως πρέπει, στη θέση τους. Δεν είναι τέλειο? Τέλειο.

6-9-47-9-45-9-45 Viber, Radio Θεσσαλονίκη και WhatsApp ανοιχτό στη διάθεσή σας. Και ειδικά σήμερα θα δώσουμε ένα παραπάνω στους ανθρώπους που ακούν αλλά δεν έχουν στείλει ποτέ μήνυμα. Εσείς θα πάρετε την προτεραιότητα. Σήμερα παίρνετε προτεραιότητα. Όσοι και όσες δεν έχετε στείλει μήνυμα αλλά ακούτε, έχετε προτεραιότητα. Που σημαίνει τι? Ότι θα στείλετε την καλημέρα, θα διαβάσω πρώτος. Μάλλον θα το διαβάσω πρώτο το μήνυμά σας, πρώτος εγώ, ένας είμαι, δεν υπάρχει άλλος. Θα ζητήσετε τραγούδι, θα μπει, αλλά μέσα σε σωστά, λογικά πλαίσια, έτσι μιλάμε πάντα. Μην μου ζητήσετε να βάλω Βασίλη Καρά, τέτοια ώρα, όχι. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάντως θα έχετε προτεραιότητα. Όσοι και όσες στείλετε μήνυμα και είναι η πρώτη σας φορά στο Viber ή στο WhatsApp του Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Επίσης τα social media του σταθμού είναι όλα στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας. Μας βλέπετε σε TikTok, Instagram, YouTube, Facebook κτλ. Κτλ. sanarthes.gr. Έχουμε και πολύ ωραία βίντεο από την χθεσινή παρουσίαση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Για να δείτε όσοι δεν πήγατε να το δείτε πώς είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα πιο καινούργια από την καινούργια, τη δικιά μας την βασική γραμμή, ας το πούμε. Είναι ακόμα πιο καινούργιο. Οπότε μπαίνετε, βλέπετε πάρα πολύ ωραία βίντεο, ρεπορτάζ και ό,τι άλλο θέλετε στα social του σταθμού. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε και προσωπικά μαζί μέσα από τα δικά μου social media. Chris Kaltsas, social media με βρίσκεται παντού. Και φυσικά στο Spotify, Chris Kaltsas. Έχετε Spotify, το ξέρω, ανοίγετε, κάνετε ένα follow και ακούτε τη μουσική που φτιάχνω, ρεμιξάρω, διαλέγω, επιλέγω για σας και πολύ ωραίες playlist που είναι και για το καλοκαίρι που συνεχίζεται αλλά και για άλλες εποχές. Έτσι, Spotify, Chris Kaltsas. Σας περιμένω και εκεί.

Πρώτες καλημέρες στον Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο τον Νικολαίδη. Ορίστε, στέλνει πρώτη φορά μήνυμα. Πρώτη φορά, ναι, βέβαια. Μας έπεισες, Νίκο, ότι στέλνεις. Τι θες κάτι από μαχαιρίτσα? Θα βάλω κάτι από μαχαιρίτσα, εντάξει. Και αν δεν στέλνεις πρώτη φορά, αλλά παρόλα αυτά θα βάλω κανονικά, εννοείται. Πάνος, καλημέρα. Το βάρβαρο ξύπνημα, γράφει ο Παναγιώτης, είναι πιο ευχάριστο με την πρωινή παρέα και την πρωινή μουσική. Μετά από άδεια, είπα και εγώ να στείλω τώρα ένα μήνυμα. Βάλαν τραγούδια, γίνεται της μεγάλης Ντόλης Πάρτον, Παναγιώτης από Ξάνθη. Βεβαίως, και αυτό έκλεισε, εννοείται. Και τι άλλο είχα να σας πω? Α, καλημέρα στην Ελένη την Οφάκογλου που έστειλε μόλις μήνυμα. Ελένη, πού βρίσκεσαι? Πού βρίσκεσαι? Γράψτε μου παρακαλώ πάρα πολύ και την περιοχή. Όπως καλή ώρα γράφει από πού στέλνει μήνυμα ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι στην ζεστή γωνιά Μπέκερη στην Καλαμαριά και στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία, παιδιά. Θα τη βάλω αυτή τη φωτογραφία, θα τη βάλω στο Viber, την κοινότητα Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Προσέξτε τώρα να δείτε. Ο Γιώργος είναι στη ζεστή γωνιά Μπέκερη στην Καλαμαριά. Ζεστή γωνιά Μπέκερη στην Καλαμαριά, πού είναι, θα σας πω αμέσως, γιατί πρέπει να ψάξω να το βρω. Δεν γράφει ο Γιώργος. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Ζεστή γωνιά Μπέκερη. Κάτσε να δω. Καλαμαριά. Λοιπόν, Αιγαίου 13. Μπράβο, εσύ, Γιώργο, είσαι γρήγορος. Προσέξτε τώρα να δείτε. Τη φωτογραφία που θα βάλω σε 15-20 δευτερόλεπτα από τώρα στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι το γρήγορο μάρκετινγκ, το άμεσο μάρκετινγκ από τη ζεστή γωνιά. Έφτιαξαν πολυπόθητα μπισκότα Μετρό Θεσσαλονίκης. Καταπληκτικά, είναι ολοκένουργια γιατί έχουν προέκταση, το γιορτάζουν εκεί στην Καλαμαριά. Δεν ξέρω, είστε και δίπλα κοντά στη στάση, είστε? Αν μπορείς να μου στείλεις μια φωτογραφία ή να μου το επιβεβαιώσεις, αν είστε κάπου κοντά στη στάση. Πάρα πολύ ωραία. Να το χαίρεστε, παιδιά, εκεί στην Καλαμαριά το Μετρό. Να το χαίρεστε. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Ξέρετε τι θα κάνετε, Γιώργο, εκεί σε ζεστή γωνιά? Θα κάνετε ένα βίντεο για τα social σας. Έτσι σας δίνω τώρα ένα tip που θα δείχνει πόσο κοντά είστε στη στάση μετρό. Να δεις τι θα γίνει, χαμός θα γίνει. Να κάνετε ένα τέτοιο βίντεο, να το προωθήσετε, βάλτε κάποιον ή κάποια να μιλάει, να λέει έτσι ωραία πράγματα, μοντέρνα, τικτοκίστικα, ινσταγραμικά κτλ. Και θα γίνει χαμός. Ναι, ναι, να το κάνετε και φέτος, άστο πέρυσι. Και τώρα να το κάνετε που την έχετε την στάση δίπλα σας. Λοιπόν, η φωτογραφία θα ανέβει σε λίγα δευτερόλεπτα στο Viber Ράδιο Θεσσαλονίκη, rthes.gr. Μπείτε όσοι δεν έχετε μπει και εκεί επικοινωνούμε, ανεβάζουμε φωτογραφίες, στέλνουμε ειδήσεις. Να μας βρείτε. Search Viber rthes.gr. Κόκκινο εικονίδιο και μπλε τικ.

Στα της θερμοκρασίας και του καιρού για σήμερα και τις επόμενες 3-4 μέρες, έχω να σας πω ότι τώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι κάπου στους 23 βαθμούς, συμπλήν πάντα ανάλογα με την περιοχή που είστε. Πάρα πολύ ωραία, πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ η μέγιστη σήμερα θα φτάσει κάπου στους 32 βαθμούς. Περιοχή Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνω. Μέγιστη σήμερα Σέρες 33, λίγο πιο πολύ ζέστη, όχι πολύ. Καλημέρα στο Ράδιο Γαλαξίας 92.1, Σέρες. Καβάλα 29, Αλεξανδρούπολη 31 βαθμούς. Καλημέρα, Status Radio Αλεξανδρούπολη. Ορεστιάδα 29, Λίμνος 30, μέγιστη έτσι σήμερα 30. Καλημέρα Λίμνος FM 100 και Κοζάνη 35 μέγιστη σήμερα, ζέστη θα έχει στην Κοζάνη. Καλημέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο Κοζάνη Πτολεμαϊδα στους 99. Να μην πω για τα Ιωάννινα που θα έχουν 38, ακόμα περισσότερο και από τη Λάρισα που θα φτάσει 35. Τώρα, για Σαββατοκύριακο η κατάσταση είναι ως εξής. Μέγιστη θερμοκρασία Θεσσαλονίκη αύριο 30, με κάτι συννεφάκια να πηγαίνουν έρχονται από εδώ και από εκεί. Και μέγιστη θερμοκρασία Κυριακή 31, με λίγο παραπάνω σύννεφα, όχι για βροχή, τουλάχιστον για Θεσσαλονίκη. Τώρα, κάτι αντίστοιχο θα είναι και τη Δευτέρα, η μέγιστη 30, αλλά με πιο πολύ ήλιο. Να δω και την Τρίτη. Η Τρίτη δείχνει μία από τα ίδια. Ίσως και λίγο πιο πολύ ζέστη. Γενικά δεν αλλάζει ο καιρός. Λίγο θα δροσίσει το βράδυ. Την ημέρα Σαββατοκύριακο θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 30-31, οπότε θα είμαστε κάπως καλύτερα.

Και συνεχίζει το καλοκαίρι. Δεν τελείωσε. Άρα και ισχύει το ίδιο και για άλλες περιοχές της Ευρώπης. Θα το δούμε σε λίγα λεπτά.

Όσοι κινείστε από και προς Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, στο ύψος της γέφυρας Θέρμης και Αεροδρομίου, εκείνο περίπου το ύψος, θα δείτε δύο συνεργεία της περιφέρειας σε κοντινές αποστάσεις να έχουν στηθεί για να ξεκινήσουν να καθαρίζουν χόρτα, περιποίησεις, καλοποισμοί κτλ. Έτσι, οπότε θα έχετε το νου σας, διότι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα προς το... προφανώς. Πρόβλημα όμως μάλλον θα δημιουργηθεί μετά τις 8-9 που θα έχει περισσότερη κίνηση, περισσότερο κατέβασμα από Χαλκιδική. Άρα να έχετε το νου σας, επαναλαμβάνω το σημείο, καλοπισμός στο ύψος της γέφυρας Αεροδρομίου και Θέρμης, εκεί ανάμεσα. Να έχετε το νου σας, συνεργεία, δύο συνεργεία.

0: ώστε ακούστε λίγο το τον φλίσβο της θάλασσας. Δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο. Δεν είναι σαν να είστε τώρα σε κάποια μαγευτική παραλία να βρέχετε τα πόδια σας, να τα κάνετε λίγο πλίτσι-πλίτσι, ενώ παράλληλα πίνετε μια γουλιά από τον αγαπημένο σας καφέ. Απέναντι η θάλασσα να είναι λάδι, να μην υπάρχει κανένας που να σας ενοχλεί. Και να ακούγεται μόνο αυτό. Κάντε το λίγο εικόνα.
1: Ναι, δεν είναι πολύ ωραίο.

Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή σε διάφορες περιοχές και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Να κυγλάρει. Κάτσε να τους ξανακούσουμε.

πω, τι ωραία ρε παιδί μου. Άμστερνταμ 19 βαθμοί αυτή τη στιγμή με αρκετά σύννεφα. Βαρκελόνη 27, πόπο ζέστη στη Βαρκελόνη. Καταιγίδα με βροχή και 27. Κατάλαβα. Η υγρασία στη Βαρκελόνη θα είναι στο 500%. Βαρσοβία 14 βαθμοί, καθαρός καιρός αυτή τη στιγμή. Βελιγράδι 21 και καθαρός καιρός. Βιέννη 21, καθαρός καιρός. Βουδαπέστη 20, μια χαρά καιρός. Βουκουρέστη 16. Βουδαπέστη είναι πιο ψηλά από το Βουκουρέστη, αλλά παρόλα αυτά το Βουκουρέστη έχει 16 και η Βουδαπέστη 20. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Βρυξέλλες 18 βαθμοί με αρκετά σύννεφα. Γενέβη 21, αρκετά σύννεφα. Δουβλίνο 15 με βροχή. Εδιμβούργο 15 με βροχή. Κοπενχάγη 18 με λίγα σύννεφα. Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή 20 βαθμοί και λίγα σύννεφα. Λάρνακα 25, η Κύπρος μας με λίγα σύννεφα. Λισαβόνα 17 με λίγα σύννεφα. Λονδίνο 16 με λίγα σύννεφα. Μαδρίτη 14 και καθαρός καιρός. Μιλάνο 21, καταιγίδα με βροχή. Μόναχο 18, καθαρός καιρός. Μόσχα 12 με λίγα σύννεφα. Όσλο 9 βαθμοί, καθαρός καιρός. Παρίσι 18 βαθμοί και αρκετά σύννεφα. Πράγα 15 βαθμοί, καθαρός καιρός. Ρώμη 26, καθαρός καιρός. Στοκχόλμη 12 βαθμοί, λίγα σύννεφα. Φραγκφούρτη 20 με λίγα σύννεφα. Φραγκφούρτη ζέστη δεν έχει. Για Φραγκφούρτη έτσι νομίζω. Και τέλος Σόφια Βουλγαρία 16 βαθμοί καθαρός καιρός. Αυτές ήταν οι θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή σε μεγάλες περιοχές και πόλεις της Ευρώπης.

0: Ζήμ, καλημέρα. Τι έλεγες?
1: Έχουμε έκλειψη σελήνης τώρα και είναι πανέμορφα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τζιμ. Βέβαια, ο Τζιμ το μήνυμα το στείλε πριν από 20 λεπτά περίπου. Τώρα έχει φωτίσει, ξημέρωσε, οπότε δεν μπορείτε να το δείτε. Πραγματικά ήταν κάτι πολύ ωραίο. Αλλά να σου πω κάτι, Τζιμ. Πολύ ωραία η έκλειψη σελήνης, αλλά αν δεν έχεις αγκαλιά το άλλο σου μισό να τη βλέπετε μαζί, τι να το κάνεις, μόνος σου να το παρατηρείς, εκτός αν είσαι αστρονόμος, φίλος αστρονόμου, ξέρεις, αυτοί οι σύλλογοι που κάνουν, ρε παιδί μου, και μαζεύονται και βλέπουν με τα τηλεσκόπια και παρατηρούν και λένε, α, δες εκεί, έτσι, αλλιώς. Μόνο τότε, αν δεν εμείς οι απλοί άνθρωποι, αν δεν έχουμε το άλλο μας μισό σε τέτοιες καταστάσεις να βλέπουμε την έκλειψη σελήνης παρέα, αγκαλιά, μαζί με ένα νεγκρόνι ή μαζί με ένα Aperol Spritz, τι να το κάνεις. Ωραία, αλλά πρέπει να έχουμε το άλλο μας μισό. Νομίζω σήμερα θα έχουμε και τίποτα άλλο σήμερα. Ή μόνο χθες βράδυ και το χάσαμε. Γενικά αυτές οι μέρες, οι τελευταίες του Αυγούστου, έχουν πολύ καλά φεγγάρια. Λίγο φαγωμένα, καθόλου φαγωμένα, με έκλειψη δηλαδή. Εκμεταλλευτείτε τις, είναι από τις τελευταίες του καλοκαιριού. Δεν θα έχουν πολλές ακόμα ευκαιρίες.

η ζωή το πέτυχε το φεγγάρι. Ωραία την έβγαλες τη φωτογραφία, θα την ανεβάσω στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μπράβο ζωή, μπράβο, μπράβο. Για πείτε λίγο Viber rthes.gr. Viber rthes.gr να δείτε την πολύ ωραία έκλειψη όπως την αποθανάτησε η ζωή. Από πού? Γράψε μου και την περιοχή σε παρακαλώ.

Αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, έχει όνομα και λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, ο χορηγός της εκπομπής μας. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος σε θέρμανση και ψήξη, έχεις θερμική άνεση μέσα στο σπίτι σου, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Για όλα αυτά, η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

4 λεπτά πριν από τις 7 θα ακούσουμε σε 4 λεπτά προφανώς ειδήσεις, τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας με τον Δημήτρη Συρμάτση. Και πριν πάμε να διαβάσω 2-3 ακόμα μηνύματα που προλαβαίνω. Καλημέρα Χρυσόστομε. Λέει ότι είναι Παγκόσμια ημέρα πάπιας σήμερα στην Ελλάδα, αλλά μάλλον το λέει και λίγο ειρωνικά, γιατί μάλλον κάνουν την πάπια οι παοξίδες για τους γνωστούς χθεσινούς λόγους. Πού είναι ο Σάκης? Πού είναι ο Σάκης? Καταρχάς ο Σάκης, είπαμε, έχει άδεια. Αφήστε τον, κοιμάται ακόμα. Σίγουρα μην τον ενοχλείτε. Πολύ πιθανό να μην είδε καν το μάτς χθες βράδυ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε αργότερα, μετά τις 7. Εντάξει, τι να πεις. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Αλλά θα πούμε και τις άλλες ομάδες που προκρίθηκαν, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Όφη. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως, εντάξει, και ο Ολυμπιακός. Αλλά ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όλα αυτά αμέσως μετά τις 7 αναλυτικά. Καλημέρα στον Χρήστο από το Ravensburg της Γερμανίας. Την πέτυχε τη Σελήνη, είναι στην εργασία. Και εκεί φαίνεται πάρα πολύ ωραία, είναι αλήθεια. Μπράβο, ρε, εσύ. Έχετε καλά κινητά, βλέπω. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Η Ρία Πανιτσούδη μας καλημερίζει από την Αλεξανδρούπολη. Εξαιρετικά. Φωτογραφία από τον ήλιο που μόλις έχει ξυπνήσει. Πολύ πράσινο. Τι είναι αυτό, βελανιδιά είναι που βλέπω. Χορταράκι, ωραίο γκαζόν κομμένο, περιποιημένο, πάρα πολύ ωραία. Ο ήλιος είναι πίσω από την βελανιδιά. Τι ωραία ρε. Εξαιρετικά. Καλημέρα και στην Βάλβη. Ωραία φωτογραφία, αλλά δεν ξέρω πού είναι αυτό που στέλνει.

0: ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.

Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς ΔΕΘ το κυβερνητικό επιτελείο, πολύ ωραίες οι χθεσινές συσκέψεις με φορείς και δημάρχους στο Μέγαρο Μουσικής σε Φλόρινα και Κοζάνη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί μεγάλες επιχείρησεις του ακριτικού νομού, μονάδα της ΔΕΗ, το νοσοκομείο της Κοζάνης, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε πολίτες στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας. Μετά το μετρό στην Καλαμαριά, τώρα ο σχεδιασμός για τα βορειοδυτικά είναι το κυβερνητικό μήνυμα της θεσινής ημέρας. Ζητήματα αξιοπιστίας των πολιτικών δυνάμεων έβαλε στην προεκλογική ατζέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόταξε το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Νέες 8 εξαγγελίες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Μέχρι τα τέλη του 2026 προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευσης στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης η περιοχή του Αγίου Μινά για αξιοποίηση. Μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων στον αρχαιολογικό χώρο στην Τούμπα. Ανάθεση της αποκλειστικής ευθύνης για τον συστηματικό καθαρισμό του Θερμαϊκού στον ΟΦΗΠΕΚΑ. Κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων μέσα στο Απιθύτα. Μοιράζεται η έκταση της Αγίας Φωτεινής. 8 στρέμματα θα γίνουν πράσινο, 4 στρέμματα δίνονται στον Μπασκετικό Άρη για σύγχρονο προπονητήριο και πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης τέλος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τραγωδία στη Βέρεια. 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώσεις στους καταράκτες Δερματά. Συναγερμό σήμανε χθες το ύψος του Λευκού Πύργου όταν ένας 17χρονος έπεσε στη θάλασσα. Χρειάστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, με του ανέμου στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Αναλυτικά όλε οι ειδήσει στο www.arthes.gr.

0: Καλός καιρός και σήμερα και μέχρι 38 βαθμοί η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις και στη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Στην Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά στα γύρω Ρινά. Ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι άνεμοι μέχρι και 5 μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμοί.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό lactose free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κουτάκια κοτόπουλου νοπά ελληνικά, μόνο 3,19 το κιλό. Ελομάστρα γκιστά γιαούρτια ενός κιλού, μόνο 2,59. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό 225 γραμμάρια, μόνο 2,99.

0: Παύλα, showroom.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Smart Tools Cool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TDI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η αμυγός ηλεκτρική Porsche Cayenne τέταρτης γενιάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στη σύγχρονη ιστορία της γερμανικής μάρκας. Αποδίδει 442 ύπους ή 325 κιλοβάτ με το launch control και να επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα. Βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική Premium Platform Electric και προσφέρει μια εντυπωσιακή αυτονομία που κυμαίνεται ανάλογα με την έκδοση και το αμάξωμα από 560 έως και 660 χιλιόμετρα. Το καλοκαίρι αποτελεί διαχρονικά την εποχή με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί διανύουν μεγάλες αποστάσεις κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Υψηλές θερμοκρασίες, πολύ ωραία οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, γεμάτα πορμπαγκάζ, αυξημένο φορτίο και συχνές στάσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον που καταπονεί σημαντικά τα ελαστικά. Και επειδή τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με το δρόμο, η κατάστασή τους επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, το φρενάρισμα, τη σταθερότητα και την κατανάλωση καυσίμου. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
5: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 rfs.gr. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε παρέα μαζί από τις 6.

5 για να πάμε κάπου στις 6 στην εργασία μας. Ακόμα περισσότεροι είστε αυτό το διάστημα αυτοί που ξυπνάτε 7 για να πάτε κάπου μετά τις 8. Είναι λίγο πιο χαλαροί ρυθμοί, λογικό είναι. Αλλά εσείς που είστε τώρα σπίτι και προσπαθείτε να ξυπνήσετε και μας ακούτε, σας δίνω μια πολύ ωραία συμβουλή. Να ανοίξετε το παράθυρο, την μπαλκονόπορτα και να δείτε έξω το καταπληκτικό φως από το πρωινό. Είναι μαγικά. Όχι, δεν είναι ένα ακόμα συνηθισμένο πρωινό. Μη το βλέπεις έτσι. Αν ξυπνήσεις το πρωί και σκέφτεσαι, τι είναι άλλο ένα πρωινό. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει λίγο να αφυποβάλεις τον εαυτό σου, να τον φέρεις σε μια κατάσταση λίγο πιο θετική, λίγο πιο... Κατάλαβες? Γιατί αν δεν αφυποβάλεις εσύ τον εαυτό σου, μετά πώς θα κάνεις τους άλλους να πιστέψουν ότι είσαι σε μια πολύ ωραία διάθεση? Και να πας να πεις στη γυναίκα σου: γυναίκα φεύγω. Τι γυναίκα φεύγω, βρε? Τι γυναίκα φεύγω? Δώσ' την ένα φυλάκι, δώσ' την μια αγκαλίτσα. Μην είσαι ξινός. Ναι, σε σένα το λέω, ρε παιδί μου, σε σένα το λέω. Κάθε μέρα κάνεις τις ίδιες κινήσεις, φτάνει. Κάνε κάτι διαφορετικό, άλλαξε λίγο τη ρουτίνα σου. Γιατί αλλάζοντας την μικροκοινωνία που έχουμε, μέσα στο σπίτι μας δηλαδή, τότε σιγά σιγά μπορεί να αλλάξει και ο κόσμος όλος.

social media του Ράδιο Θεσσαλονίκη στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας. Μας βρίσκεται παντού, Instagram, YouTube, Facebook, Viber. Καλά, το Viber δεν είναι social media, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε, TikTok. Στη διάθεσή σας όλα για να βλέπετε και πολύ ωραία βίντεο που ανεβάζουμε από την επέκταση Καλαμαριάς Δέσπα. Α, τι ωραία που ήταν. Όσοι δεν μπήκατε, μπείτε να δείτε βίντεο στο TikTok του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τα λέμε και μαζί μέσα από τα social media. Chris Καλτσάς, όσοι θέλετε κάνετε ένα follow, αλλά και στο Spotify σας περιμένω για πολλή μουσική. Spotify, Chris Καλτσάς.

Μαθαίνω πως έχει αρκετή κίνηση στους Ευζώνους, στα σύνορα, κυρίως στο Έλα, όχι στο Πάνε, γιατί κατεβαίνει πολλής κόσμος από τα Σκόπια και από τη Σερβία. Τώρα θα μου πεις 28 Αυγούστου γιατί κατεβαίνει κόσμος από Σκόπια ή και Σερβία. Η εκκλησία των Σκοπίων, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τέλος πάντων Βόρειας Μακεδονίας έτσι λέγεται, Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, είναι στο Ιουλιανό ημερολόγιο, στο Παλαιό δηλαδή, όπως είναι Ρωσία και τα λοιπά. Οπότε σήμερα για τα Σκόπια είναι 15 Αύγουστος. Άρα είναι αργία, άρα κατεβαίνουν από εκεί. Κατεβαίνουν μάλιστα και από Σερβία. Οπότε λογικά αυτό το κύμα που βλέπετε από τους Ευζώνους είναι και από Σερβία και από Σκόπια. Να έρθουν και αυτοί να απολαύσουν το τελευταίο κύμα. Είναι καλό, είναι. Ας έρθετε, ντομπριβέτσι, πώς τα λέμε. Ελάτε, ελάτε. Η Χαλκιδική σας περιμένει. Χαλκιδική, Ασπροβάλτα, Θάσος, Πιερία. Διαλέξτε και πάρτε. Και μετά αφήστε τα να κάνουμε και εμείς κανένα μπάνιο, έτσι.

0: Γιάννης Πάριος σε όλα του τα τραγούδια είναι καταπληκτικός. Διαλέξτε μια περίοδο από τον Γιάννη Πάριο, γιατί έχει διάφορες περιόδους. Έχει τα ερωτικά του, τα ανεβαστικά του, τα νησιώτικά του, τα pop του, τα full λαϊκά. Έχει πολλές περιόδους. Λοιπόν, διαλέξτε μια, βάλτε random Spotify, YouTube κάτι και θα σας αποζημιώσει, θα σας φτιάξει κατευθείαν τη διάθεση, όπως αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από το παλιά του Γιάννη Πάριου. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημοσθένη, ο οποίος στέλνει ένα καταπληκτικό βίδεο πηγαίνοντας για Αλεξάνδρεια πρωί-πρωί, ο Μίχλη, παιδιά. Το βίντεο είναι σαν να το γύρισε το Νοέμβριο, δηλαδή. Τι, ακούστε.
1: Έδωσες ο Μίχλη πριν πεις Αλεξάνδρεια.
0: Το γέλιο του Δημοσθένη είναι καταπληκτικό. Ειλικρινά το βίντεο είναι σαν να είναι Νοέμβριος. Και κάτι άλλο που μου κάνει Δημοσθένη εντύπωση, τι άσφαλτος καταπληκτική είναι αυτή. Πότε μπήκε αυτή η άσφαλτος στην Αλεξάνδρεια, ρε παιδιά. Πόσο καιρό έχω να πάω. Μιλάμε άσφαλτος. Ναι, η άσφαλτος είναι ολοκένουργια, με διαγράμμιση καταπληκτική. Δεν ξέρω αν δουλεύουν και τα φώτα, γιατί τα φώτα θυμάμαι ήταν κάπως θαμπά. Δεν ξέρω αν αλλάξα και βάλαν LED. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στην Αλεξάνδρα. Τώρα προσέξτε να δείτε, η Αλεξάνδρα ανέβασε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, μου το έστειλε βασικά και εγώ το ανέβασα στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη, από έναν μοναδικά δροσερό και έναν επίγειο παράδεισο καταράκτης στη Μεσορόπη Καβάλας. Αν μπείτε τώρα στο viberarthes.gr, θα δείτε καταπληκτικές εικόνες από τη Μεσορόπη Καβάλας, καταράκτης, σούπερ δροσερός, να κάτσεις από κάτω και να μην βγεις ποτέ. Το βράδυ να φύγεις, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Να κυλάει πάνω σου η δροσιά του καταράκτη. Μπράβο Αλεξάνδρα για το βίντεο. Έχει ανέβει, επαναλαμβάνω, viberarthes.gr. Καλημέρα, καλημέρα. Και στον Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης με ρωτάει αν θα ξαναβάλουμε το φεγγάνι, κάνει βόλτα, το χθεσινό που παίζαμε μαζί με τον Στέφανο σε διασκευή. Δεν θα το βάλω, γιατί χθες το παίξαμε 57 φορές. Μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, όπως είπα προηγουμένως, αλλά θα σας βάλω κάτι άλλο αντίστοιχο που και αυτό μπορείτε να το βρείτε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, pop παραδοσιακό. Σας το αφιερώνω έτσι για να πάμε στο διάλειμμα των και μισή και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μια ζεστή καλημέρα. Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 Σέρες. Οι δικτυώσεις μας, η καινούργια δικτύωση του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, Ράδιο Γαλαξίας 92 και 1 Σέρες. Μας ακούτε και στον ομό Σερών. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 Χαλκιδική, καλημέρα. Πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, τρίτο πόδι, δεν ξέρω τι άλλο. Ελεύθερο ραδιόφωνο 99 Κοζάνη Πτολεμαΐδα, κατεβαίνοντας τα διόδια του Πολύμηλου, γυρίζετε στους 99 και μας ακούτε. FM 100 Λίμνος, καλημέρα. Και Status Radio 94,2 στην Αλεξανδρούπολη.

Και θέλω λίγο να σας χαρίσω 2-3 ακόμα τέτοια τραγούδια παλιάς κοπής, παλιάς εποχής, τα οποία είναι μοναδικά, μου φτιάχνουν εξαιρετικά τη διάθεση και νομίζω ότι θα φτιάξουν και τη δική σας. Αν ετοιμάζεσαι για ταξίδι, αυτό είναι το τραγούδι σου.

και γρήγορα. Τις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα 28 Αυγούστου, τα πρωτοσέλιδα. Καθημερινή, η ώρα των υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ, γράφει η Καθημερινή, και η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική, η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα, νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Πράσινο φως, αυτή είναι η σημαντική είδηση. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως το νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γιοταχή μέχρι και πράσινα ταξί. Για τα ηλεκτρικά γιοταχή είναι αυτό το, όπως το ονομάζουν, το κοινωνικό leasing. Ουσιαστικά νοικιάζεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι θα το νοικιάζεις χωρίς την επιδότηση. Θα το δούμε μόλις έρθει. Και προσεχώς, λένε τα νέα, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα θειασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Απόγευμα τινή. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες. Σε ένα από αυτά αναφέρει για ένα κονδύλι 490 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων, ενώ έρχεται και επιδότηση 20.000 ευρώ για την απόσυρση των συμβατικών ταξί. Από την απογευματινή στην κεντρική σελίδα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Και ο Ελεύθερος Τύπος ασχολείται με αυτό το θέμα. Νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις, ενώ 5,3 δις είναι ο συνολικός προϋπολογισμός 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο ιός του Δυτικού Νείλου στο κόκκινο, η Αττική, ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία, ενώ αναφέρει και το πανελλήνιο ρεκόρ στα αθλητικά, θα το πούμε σε λίγο, που έκανε ο Μανόλο, δηλαδή ο Εμμανουήλ Καραλής, έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6 και 20 χθες. Καταπληκτικός ο Καραλής. Μπράβο του, μπράβο του. Εφημερίδα των Συντακτών, προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγκαίνια του Μετρό Καλαμαριάς. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το Μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. Αυτά λοιπόν από την εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτρομακτικό σχέδιο που πέρασε ο υπουργός ο κύριος Παπασταύρου, αναφέρει η Δημοκρατία. Ενώ ναυάγησε η απόβαση, λέει, προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο Μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες. Κόντρα νιούς. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους με εσωτερική εγκύκλιο. Ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια τα περιστατικά, γράφει η Κόντρα Νιούς. Εστία, ώρες ευθύνης, εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Ενώ φιλοξενεί και ένα άρθρο για την πυρητιδαποθήκη της Ευρώπης.
Τέλος, πάμε στην αυτεμπορική. Crash test για τις ελληνικές μετοχές. Το χρηματιστήριο Αθηνών, που πλέον λέγεται Euronext Athens, μετρά τις δυνάμεις του λίγο πριν από την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές. Αυτά λοιπόν συνοπτικά από τις πρωινές εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα 28 Αυγούστου.

Λοιπόν, χθες στα αθλητικά νέα της ημέρας είχαμε αρκετές θετικές ευχάριστες ειδήσεις και νομίζω μόνο μία αρνητική. Οι αρκετές ευχάριστες συνοπτικά έχουν ως εξής. Ασημένιες στο Παγκόσμιο Κοπηλασίας χθες στο Άμστερνταμ, Λιόλιου και Μουρατίδου. Οι δύο Ελληνίδες κοπηλάτριες βρέθηκαν στη δεύτερη θέση στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας και πήρανε το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στην φετινή διοργάνωση. Έτσι, Ασημένιο, Παγκόσμιο Κοπηλασίας, Λιόλιου και Μουρατίδου χθες. Επίσης και ο Μίλτος ο Τεντόγλου πήρε και αυτός την νίκη στο Ζυρίχη, αλλά αυτό δεν είναι... Είναι είδηση, αλλά όχι τόσο, γιατί ο Τεντόγλου μας έχει συνηθίσει σε πρωτιές. Ίσως πιο ιστορική νίκη είναι αυτή που έκανε νίκη άλμα, που έκανε ο Μανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη χθες, γιατί κατάφερε και έκανε άλμα στα 6 και 20 και κόντραρε στα ίσια τον Μόντο Ντουμπλάντης, που μάλιστα διαγωνίστηκαν στο να σπάσουν και το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.35, δεν τα κατάφεραν. Πίεσε ο ένας τον άλλον, βέβαια είναι και φίλοι. Αυτό είναι θετικό γιατί υπάρχει καλός συναγωνισμός. Παρ' όλα αυτά δείχνει ο Μανόλο ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα όσο πάει ανεβαίνει και του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να μπορέσει να σπάσει και άλλο ρεκόρ και γιατί όχι να καταφέρει να νικήσει και τον άλλον τον υπεραθλητή, τον Μόντο Ντουμπλάντης. Τώρα, στα ποδοσφαιρικά είχαμε νίκες και μία ήττα. Τι παίζει ακριβώς θα σας πω αμέσως. Ο Όφι, πάμε με τον Όφι να ξεκινήσουμε. Ο Όφι με δύο νίκες πέρασε στη League Phase πανηγυρικά του Europa League. Νίκησε χθες την Τσεσεκά στη Σόφια και κατάφερε με 2-0 να περάσει. Πραγματικά με μια μοναδική εμφάνιση να περάσει στα play-off του Europa League, πρώτη φορά σε τέτοια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για τον Όφι. Ο Παναθηναϊκός μας έβγαλε λίγο την ψυχή μέχρι να καταφέρει να περάσει, αλλά έσπασε και αυτό στο Ρόδι και μάλιστα επί της Χράντετς Κράλοβε Τσεχία με 2-1 στο 120 δεν ξέρω πού, μπόρεσε και πέρασε στα στην League Phase του Champions, του Conference League, συγγνώμη, και μάλιστα έριξε και μια ομάδα από την Τσεχία, γιατί εμείς κυνηγάμε στην overall βαθμολογία του ποδοσφαίρου, κυνηγάμε την Τσεχία να τη φτάσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε δέκατη, ούτως ώστε του χρόνου όποια ομάδα βγει πρωταθλήτρια να πάει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Οπότε έχουμε και λέμε, η ΑΕΚ είναι στους ομίλους του Champions League. Ο Ολυμπιακός και ο Όφι είναι στους ομίλους του Europa League. Ο Παναθηναϊκός είναι στους ομίλους του Conference League. Ο ΠΑΟΚ είναι σπίτι του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χθες έχασε. Δυστυχώς έκανε μια εμφάνιση. Πώς να τη χαρακτηρίσω? Δεν θα τη χαρακτηρίσω, γιατί μπορεί να με πούν οι φίλοι ΠΑΟΞίδες ότι είμαι εμπαθής. Όχι, δεν είμαι, αλλά δεν ήταν καλή εμφάνιση σίγουρα. Και έχασε 3-2 από την Μπραν. Κατάφερε κάποια στιγμή να κάνει την ανατροπή από 2-0 σε 2-2. Έδειξε σημάδια ανάκαμψης, αλλά τελικά και λίγο με τον διαιτητή, ο οποίος είχε κάποια θέματα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να προκριθεί, άρα θα παίζει για το υπόλοιπο της χρονιάς μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Και τώρα να σας πω κάτι μεταξύ μας. Καλύτερα ο ΠΑΟΚ που θα παίξει φέτος μόνο στην Ελλάδα, διότι έτσι ίσως καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα πάρα πολύ καλή, θα έχει λιγότερα μάτς, να κάνει πιο σφιχτή ομάδα, μήπως καταφέρει και του χρόνου κάνει κάτι καλύτερο, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν στην Ευρώπη αλλά δεν μπορούσε να σηκώσει 2-3 καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Φαινόταν αυτό. Μήπως φέτος μπορέσουν και το οργανώσουν καλύτερα το πράγμα και του χρόνου κάνει κάτι άλλο. Με όλη μου την αγάπη, έτσι στους ΠΑΟΞίδες.

Εσύ που ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση θα το βρεις με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium, ο χορηγός της εκπομπής μας. Με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι παρά premium. Isomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
9: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
8: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
8: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης σεβασμιότατε δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
11: Ζητήματα αξιοπιστίας και συνέπειας έβαλε στην προεκλογική ατζέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόταξε το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε.
10: Για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε».
11: Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
10: Πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης.
11: Η Βόρεια Ελλάδα αλλάζει το σύνθημα της κυβέρνησης χθες από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίες οι συσκέψεις με φορείς και δημάρχους στο Μέγαρο Μουσικής. 300 εκατομμύρια ευρώ σε 2 χρόνια οι επενδύσεις στην Εγνατία Οδό, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
10: Αυτή τη στιγμή ξεκινούν στην Εγνατία Οδό σημαντικά έργα επενδύσεων που θα φτάσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Σε 2 χρόνια από τώρα θα μιλάμε για μια τελείως νέα Εγνατία Οδό. Ασφαλή, σύγχρονη, η οποία θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για συνδεσιμότητας έτσι όπως αυτές θα προκύπτουν για τις πολλές επόμενες δεκαετίες.
11: Νέες 8 εξαγγελίες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Μέχρι τα τέλη του 26 προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευσης στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην ναυτική διοίκηση Βορειοελλάδος. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης η περιοχή του Αγίου Μινά για αξιοποίηση. Μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων στον αρχαιολογικό χώρο στην Τούμπα. Ανάθεση της αποκλειστικής ευθύνης για τον συστηματικό καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου στον ΟΦΗΠΕΚΑ. Κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων μέσα στο Απιθύρα και πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του Πανεπιστημίου. Μοιράζεται η έκταση της Αγίας Φωτεινής. 8 στρέμματα θα γίνουν πράσινο, 4 στρέμματα δίνονται στον μπασκετικό Άρη για σύγχρονο προπονητήριο. Σε ρυθμούς ΔΕΘ το κυβερνητικό επιτελείο, απόβαση υπουργών, βουλευτών και γαλάζιων στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεκάδες εκδηλώσεις σε 17 εκλογικές περιφέρειες σε Μακεδονία και Θράκη. Σε Φλόρινα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί μεγάλες επιχειρήσεις του ακριτικού νομού, μονάδα της ΔΕΗ, το νοσοκομείο της Κοζάνης, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε πολίτες στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας. 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, μεταξύ αυτών προστασία της πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις προς το δημόσιο, αλλαγές στον εξοδικωστικό μηχανισμό και αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Για στασιμότητα κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
12: Ποιο είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι? Να συγκρίνουν την Ελλάδα του σήμερα, την Ελλάδα με τα 40 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, όχι με την Ευρώπη του σήμερα, αλλά με την Ελλάδα των μνημονίων. Την Ελλάδα στο χείλος χρεοκοπίας. Όποια πράγματα έρθουν στη Βουλή, έρχονται με τρόπο τέτοιο που δημιουργούν ή συνθήκες στασιμότητας ή συνθήκες περαιτέρω αύξησης του προβλήματος, επιδείνωσης της κατάστασης.
11: Νέος τραυματισμός στη Χαλκιδική αποδεικνύει το εύρος ανομίας και την απουσία ελέγχων στις ενοικιάσεις σκαφών από τουρίστες. Μία 36χρονη από τη Σερβία νίκιασε τζετσκι χωρίς άδεια χειρισμού. Έπεσε στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου. Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης στο Γλαρόκαβο. Πριν μία εβδομάδα, ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη είχε προκαλέσει την παρέμβαση του λιμενικού στο Διάπορο. Μέχρι και μικρά παιδιά οδηγούσαν τα σκάφη κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς στη θάλασσα. Τραγωδία στη Βέρεια, 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώσεις στους καταράκτες δέρματα. Συναγερμός σήμανε χθες στο ύψος του Λευκού Πύργου όταν ένας 17χρονος έπεσε στη θάλασσα. Χρειάστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Κόκκινος συναγερμός και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 48χρονος αστυνομικός. Είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία 51χρονης για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
13: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με τρία κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψωνιά?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Auto Vision για κταίω.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίω Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Άλλη μια μέρα ζέστη στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι 38 βαθμοί στην Κεντρική Μακεδονία. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Λίγα σύννεφα μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά

0: showroom.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snapping και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το TEKI. Snapping, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Σε σένα μιλάω.
12: Χάλια είσαι.
11: Τι, πονάει η μέση σου?
12: Εμά αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Primostrom και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
11: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Primostrom, νίσταξα.
13: Primostrom, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
12: Primostrom, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σύτηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το umbrella.gr.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό από μια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, που άρχισε σιγά σιγά να ζωηρεύει. Άλλωστε έχει πάει 8 και 17. Οι περισσότεροι ξύπνησαν γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Πόσο να κοιμηθείς 28 Αυγούστου? Άντε να πας 8-8.30, μετά τι θα κάνεις? Δεν είσαι έφηβος 17-16 χρονών που μπορείς να ξυπνήσεις ό,τι ώρα θες και να κοιμηθείς ό,τι ώρα θες. Και διακοπές να είσαι, το βιολογικό σου ρολόι χτυπάει. Τακα, τακα, τακα, τακα. Πάει 8, 8 και 4 και να μην βάλεις ξυπνητήρι, βαράει το βιολογικό ρολόι. Είναι απίστευτο. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε και αυτή την ώρα μαζί. Και χωρίς πολλά πολλά σας έχω διαλέξει μερικά ακόμα ωραία τραγούδια από την παλιά εποχή. Εννοώντας, όχι παλιά, εννοώντας τη δεκαετία του 1930. Αυτή δεν είναι παλιά για μένα, αυτή είναι αρχαία. Εγώ λέω για την εποχή π.χ. 80's. Αχ, τι ωραία. Το Viber του Radio Θεσσαλονίκη είναι στη διάθεσή σας. Όσοι έχετε διάθεση να στείλετε ένα μήνυμα και να ζητήσετε τραγούδια αγαπημένο από αυτή την εποχή, με μεγάλη μου χαρά, στη διάθεσή σας. Να κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή στο επόμενο μέρος. Και χωρίς πολλά μπλα μπλα.

Στα θέματα της κίνησης έξω στους δρόμους δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κινούμαστε άνετα σε όλο το μήκος και πλάτος των κεντρικών δρόμων της Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το μοναδικό θέμα που έχουμε, εκτός Θεσσαλονίκης βέβαια, είναι στα σύνορα τους Ευζώνους, γιατί έχουμε κάθοδο, λιγότερη άνοδο, περισσότερη κάθοδο από Σκόπια, Σερβία κτλ. Διότι αυτή η σημερινή ημέρα για Σκόπια, Σερβία, Μαυροβούνιο είναι 15 Αύγουστος. Είναι με το παλιό ημερολόγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι παλιό ημερολογίτες, απλά δεν άλλαξαν το ημερολόγιο. Είναι με το Ιουλιανό. Οπότε η σημερινή ημέρα για Σκόπια, Σερβία, Μαυροβούνιο και για Ρωσία βέβαια, αλλά είναι μακριά, είναι 15 Αύγουστο. Άρα έχουμε μεγάλη κάθοδο, μπλοκάρισμα κτλ. Να έχετε το νου σας όσοι κινήσετε στην περιοχή ή θέλετε να κινηθείτε στο πάνε ή στο έλα, θα συναντήσετε τα θέματα αυτά που σας προανέφερα. Καλημέρα στον Ιωάννη Τζολάκη, στέλνει πολύ όμορφη καλημέρα και φωτογραφία από μια παραλία με ένα ναυαγοσώστη, αλλά δεν ξέρω πού είναι. Γράψτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τη τοποθεσία σας, για να ξέρω να στείλω εκεί τις καλημέρες. Όπως έκανε ο Κωνσταντίνος, πέρασε η εβδομάδα προσαρμογής, μετά από 2 εβδομάδες άδεια, οπότε νομίζει πως μπήκε στην καθημερινότητα. Δεν είναι και σίγουρος, νομίζει. Αυτό το παραδοσιακό beat τραγούδι που έβαλα χθες θα το βάλω αργότερα, αλλά ρε παιδιά, χθες το παίξαμε 50 φορές. Εντάξει, ωραίο είναι και δικό μου, αλλά τι να το κάνω, να το παίξω για να ξαναπάρει τηλέφωνο Στέφανος? Όχι, απίστευτο, καλύτερα θα βάλω κάτι άλλο. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία από την τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στη Μιλιά Μετσόβου. Πω ρε παιδιά, θα τη βάλω στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη αυτή να τη δείτε. Μπείτε σε λίγο να τη δείτε. Μυρίζει, βγάζει δροσιά. Άμα θα τη δείτε σε λίγο, θα την ανεβάσω και θα σας πω. Τώρα περιμένετε.

0: με κρατά.
1: Νομίζω είναι καταπληκτικός ο Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά λίγο κράτησε. Ξανά. Με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις των 8.30. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Αφιερώσεις. Πού αφιερώνετε το τραγούδι που θέλετε να μεταδώσω για το επόμενο μισά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23...

0: Αθετρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό. Πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας. Συνοδεία με χειροποίητες πατάτες. Μόνο 5 ευρώ.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου. Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
7: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά, είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
10: Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδου.
11: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 23.

Πριν συνεχίσω με τα τραγούδια που διαλέγουμε παρέα από την ωραία εποχή 80s, άντε και λίγο 90s, λαϊκά έτσι, όχι pop, αυτά τα ωραία ελαφρολαϊκά. Παρακαλώ πολύ, ανοίξτε το Viber σας. Πηγαίνετε στην αναζήτηση και γράψτε rthes.gr. Έτσι, Viber, αναζήτηση, rthes.gr. Θα δείτε την κοινότητά μας με το κόκκινο εικονίδιο και το μπλε τικ. Τι θα γίνει εκεί? Λοιπόν, μπείτε, γιατί θα δείτε από το πρωί, από τις 6 που κάνουμε παρέα την εκπομπή, έχω ανεβάσει διάφορες ωραίες φωτογραφίες με αποκορύφωμα την τελευταία του Κωνσταντίνου, ο οποίος βρισκόταν πριν από λίγες ημέρες στη Μιλιά Μετσόβου. Μια μοναδική φωτογραφία από την τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Θα πάθετε πλάκα. Τέτοια δροσιά που θα βγάλει φωτογραφία μόλις τη δείτε. Και το βίντεο που είναι ακριβώς πιο πάνω, από Μεσορόπη Καβάλας, από την Αλεξάνδρα, ο καταράκτης. Άλλο πράγμα. Τέτοια ωραία μέρη που έχει η Ελλάδα, ευλογημένη χώρα, ευλογημένος τόπος, καμιά φορά δεν τη δίνουμε το όσο σημασία της αρμόζει. Μέχρι και έκλειψη σελήνης σας έχω, που είχαμε χθες το βράδυ, την προλάβαμε.

0: Συνεχίζω με τραγούδια. Ο Κώστας το ζήτησε. Του το αφιερώνω και με τη σειρά το Κώστας το αφιερώνει
1: εκεί που θέλει.

Επειδή οι διακοπές συνεχίζονται για πολλούς και πολλές από εσάς, θέλω να υπενθυμίσω ότι οι διακοπές δεν είναι μόνο να πάμε στην παραλία και να βουτήξουμε για να δροσιστούμε. Διακοπές είναι να περνάμε χρόνο με τους αγαπημένους μας, χρόνο που δεν μπορούμε να περάσουμε το υπόλοιπο του χρόνου, του χρόνου που εργαζόμαστε συνεχώς. Περνάμε χρόνο και ποιοτικό χρόνο μεταξύ μας. Όσο μπορούμε αποφεύγουμε να μπαίνουμε σε ειδήσεις που δεν μας αρέσουν, τις κλείνουμε. Τι να το κάνεις άμα είσαι τώρα εσύ, ας το πούμε, στο Κόχι, στο Πόρτο Καράζ, λόγω τώρα να ρω beach bar, και να απολαμβάνεις το μοχίτο σου, να παίζει ο DJ από πίσω πολύ ωραία μπαλεάρικ μουσική και να μου μπαίνεις στο κινητό και να διαβάζεις τι είπε ο Μητσοτάκης χθες, ας το πούμε, από το μετρό. Okay, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν είναι της ώρας, αδερφέ, θα έλεγε κάποιος. Άστο, πέτα το ρημάδι, μην πω καμιά άλλη βαριά κουβέντα. Διακοπές είναι πνευματική ξεκούραση. Διακοπές είναι να αφήνεις τα πάντα να αραίουν, να πηγαίνουν μόνα τους, χωρίς να σκέφτεσαι τι και πώς. Αν το κάνεις αυτό εδώ για μερικές μέρες, πίστεψέ με, θα επιστρέψεις αναγεννημένος. Προλαβαίνεις, έχεις λίγες ακόμα ημέρες να το κάνεις.

0: Ευτυχώς έχω και τη Βάσο που γράφει το πάρα πολύ ωραίο και συμφωνεί με αυτά που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή η ετυμολογία της λέξης διακοπές σημαίνει διακόπτω αυτό που κάνω. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Διακοπές, διακόπτεις αυτό που κάνεις συνήθως και κάνεις κάτι άλλο που δεν το κάνεις συνήθως. Αλλιώς δεν είναι διακοπές. Δεν ξέρω εάν συμφωνείς και εσύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Να συμφωνήσω με ποιο ερώτημα?
0: Με την διαπίστωση ότι πολλοί από εμάς δεν αντιλαμβανόμαστε όταν πάμε διακοπές ότι πρέπει να μπούμε σε άλλο mood και κάνουμε και στις διακοπές, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες, τα ίδια που κάναμε και στο σπίτι που δεν ήμασταν διακοπές.
1: Κοίταξε, ο ανθρώπινος οργανισμός και ο εγκέφαλος ο ανθρώπινος θέλει κάποιες μέρες προκειμένου να χαλαρώσει και να βγει από μια κατάσταση ρουτίνας. Αυτό δεν επιτυγχάνεται τα πρώτα 24 ώρα. Χρειάζεσαι κάποιες μέρες. Άμα πας κάπου και κάτσεις τρεις μέρες, δεν είναι διακοπές. Κάνεις τα ίδια πράγματα. Άμα πας κάπου όμως και καθίσεις 10, 7, 10, 12 μέρες, δηλαδή κάνεις πραγματική αποτοξίνωση από κάποια πράγματα, τότε αρχίζει και ξεκουράζει και αλλάζουν οι ρυθμοί σου. Δεν αλλάζουν οι ρυθμοί μέσα σε 2 και 3 24 ώρα. Και δεν το συγχαίω αυτό και δεν το μπερδεύω μετά αν έχεις κινητό και αν χτυπάει το κινητό και αυτά. Εντάξει, το κινητό το έχουμε όλοι μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν η πραγματική αποσύνδεση θέλει κάποιες ημέρες. Οπότε κακά τα ψέματα, όλο το πλαίσιο των διακοπών χρειάζεται λίγο χρόνο. Τώρα θα μου πεις, είναι εφικτό πάντα? Δεν ξέρω αν είναι εφικτό πάντα. Το παλεύει ο καθένας όπως ξέρει και μπορεί.

τελευταίους χαιρετισμούς πριν παραδώσω τη σκυτάλη στην Claudia Eggers και στο Δημήτρη Διαμαντίδη που ακολουθούν. Στο Γιώργο, το Θεοδόρου, είναι στην εξωτική επανομή, μαζεύει μπάμιες. Παιδιά, μου στέλνει φωτογραφία από το χωράφι με τις μπάμιες. Πρώτη φορά βλέπω τον ανθό της μπάμιας, έχω πάθει σοκ. Αν τα κάνεις, μπουκέτο με λουλούδια μπάμιας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε κανένα χεράκι βοήθειας εκεί στην επανομή, πείτε μου. Έρχομαι. Το πρωί όμως, που έχει δροσιά και τώρα.

ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Δημήτρη Συρμάτση και Κλάουντια Έγκυρης αμέσως μετά. Δημήτρης Συρμάτσης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Στέφανος Διαμαντόπουλος. Καλό πρωινό. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
12: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ De Moro. De Moro.
13: Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ The Moro. The Moro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ The Moro.
14: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
15: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
16: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
15: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
16: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
15: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
18: Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης.
19: Η Βόρεια Ελλάδα αλλάζει. Το σύνθημα της κυβέρνησης θες στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίες συσκέψεις με φορείς και δημάρχους στο Μέγαρο Μουσικής. 300 εκατομμύρια ευρώ σε 2 χρόνια οι επενδύσεις στην Εγνατία Οδό, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Νέες 8 εξαγγελίες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Μέχρι τα τέλη του 26. Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Δημιουργία 600 νέων θέσεων στάθμευση στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην ναυτική διοίκηση Βόρειο Ελλάδος. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης υπεροχή του Αγίου Μινά για αξιοποίηση. Μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων στον αρχαιολογικό χώρο στην Τούμπα. Ανάθεση της αποκλειστικής ευθύνης για τον συστηματικό καθαρισμό του Θερμαϊκού στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Κατασκευή νέου κλειστού γηπέδου 2.000 θέσεων μέσα στο Απιθύτα. Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του Πανεπιστημίου. Μοιράζεται η έκταση της Αγίας Φωτεινής. 8 στρέμματα θα γίνουν πράσινο, 4 στρέμματα δίνονται στον μπασκετικό Άρη για σύγχρονο προπονητήριο. Σε ρυθμούς ΔΕΘ το κυβερνητικό επιτελείο από βάση υπουργών, βουλευτών, γαλάζιο στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεκάδες εκδηλώσεις στις 17 εκλογικές περιφέρειες σε Μακεδονία και Θράκη. Σε Φλόρινα και Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί μεγάλες επιχειρήσεις του Ακριτικού Νομού, μονάδα της ΔΕΗ, το νοσοκομείο της Κοζάνης, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε πολίτες στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας. 10+1 προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, μεταξύ αυτών προστασία της πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις στο προσωφιλές στο δημόσιο, αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Νέος τραυματισμός στη Χαλκιδική αποδεικνύει το εύρος ανομίας και την απουσία ελέγχων στις ενοικιάσεις σκαφών από τουρίστες. Μία 36χρονη από τη Σερβία νίκια σε jet ski χωρίς άδεια χειρισμού. Έπεσε στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης στο Γλαρόκαβο. Πριν μία εβδομάδα, ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη είχε προκαλέσει την παρέμβαση του λιμενικού στο Διάπορο. Μέχρι και μικρά παιδιά οδηγούσαν τα σκάφη, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς στη θάλασσα. Συνολικά 18 παραβάσεις σε ένα βράδυ έκανε ένας 30χρονος χθες στη Θεσσαλονίκη. Του βεβαιώθηκε πρόστιμο μαμούθ 18.500 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός δικύκλου οδηγούσε επικίνδυνα αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας και σε μονοδρόμους, παραβίασε συστηματικά διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών. Τραγωδία στη Βέρεια, 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά. Συναγερμός σήμανε χθες στο ύψος του Λευκού Πύργου όταν ένας 17χρονος έπεσε στη θάλασσα. Χρειάστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Α, Άλλη μια μέρα ζέστη στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι 38 βαθμοί στην Κεντρική Μακεδονία. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Λίγα σύννεφα μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς.
20: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Τετράδιο One 40 φύλλο σε διάφορα χρώματα, μόνο 99 λεπτά. Κρέτα Farms εν Ελλάδη, γαλοπούλα βραστή φέτες 160 γραμμάρια, μόνο 2,59. Όλυμπος χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο, μόνο 2,49. Καραμολέγκος ψωμάκια για σάντουιτς 6 τεμάχια, μόνο 1,48. Σπιτική ζύμη στριφτής πανακόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Και baby care μορομάντιλα, χαμομήλι travel size 2x20 τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
25: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: απλά showroom.gr.
1: Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rfes.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
1: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems. Σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι πιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems και πείτε τέλος σε μύγες, κονούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
4: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τρία.

πλαίσια 50 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.

0: καλημέρα, καλό πρωινό. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 και arthes.gr. Καλημέρα και στον Στέφανο Διαμαντόπουλο που βρίσκεται στο Στρατόνι Χαλκιδικής.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Πέστε μου αν είμαι εντάξει και με ακούτε.
0: Καταπληκτικά και λίγο πιο δυνατά θα ήταν καλύτερα.
1: Λίγο πιο δυνατά. Μάλιστα κύριε, λίγο πιο δυνατά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα λοιπόν από το Στρατόνι Χαλκιδικής, φιλοξενούμενος στον καλό μου φίλο το Μάνο και τη Δέσποινα. Έφτασα χθες το βραδάκι κάνοντας την πολύ ωραία διαδρομή Αρναία και το δρόμο του Πολυγύρου, δηλαδή Αρναία, Νεοχώρη και μετά Στάγυρα, Στρατονίκη και Στρατόνι. Ίσως είναι από τα τμήματα αυτά του κορμού της Χαλκιδικής που βλέπει ανατολικά μεταξύ Ιερισσού, Σταυρού και Ολυμπιάδας, που είναι το λιγότερο, με τη λιγότερη κίνηση θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Αν θέλετε να αποφύγετε Σέρβους, Σκοπιανούς και Ρουμάνους, νομίζω ότι πρέπει να πάρετε το βουνό και να μείνετε στα ορεινά της Ολυμπιάδος κάνοντας μπάνιο με το λάστιχο. Ο καιρός, αστείευομαι, ο καιρός είναι εξαιρετικός, έχει λίγα σύννεφα όμως τα οποία συγκεντρώνονται περίεργα και δεν ξέρω τι θα βγάλει, θα το δούμε στη συνέχεια. Αρκετή υγρασία, το μέρος εδώ είναι δασωμένο, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά των εξορίξεων της περιοχής της Χαλκιδικής. Ένα μεγάλο θέμα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο έχει πάρει το δρόμο του πια και έτσι κάθε πλευρά ακολουθεί ο τουρισμός στον τουρισμό και οι εξορίξεις και ελληνικός χρυσός το δρόμο της. Έτσι, έχοντας στη μία μου πλευρά το δάσος, αυτή την εξαιρετικά δασωμένη περιοχή, πυκνόφυτη μάλιστα, βλέπω και τις εγκαταστάσεις στο λιμάνι με μια έτσι πολύ ωραία καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και σας μεταφέρω έναν ήχο από τσακάλια που μου το λέγανε τα παιδιά εδώ για τις πλαγιές και τα βουνά και δεν το πίστευα. Μάλιστα, Δημήτρη, καλημέρα κύριε Διαμαντίδη, καλό πρωινό.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Στην κυρία Έγκερς, καλημέρα, καλό πρωινό. Η κυρία Έγκερς μας ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον μετά από μια πίεση και έρευνα δική μας στην κατεύθυνση ατυχημάτων, θαλασσίων ατυχημάτων στη Χαλκιδική. Θα την ακούσουμε αργότερα. Καλημέρα κύριε Έγκερς.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Επιστρέφω στα τουριστικά. Λοιπόν, επειδή έχουμε σαν 15 Αύγουστο με το παλιό ημερολόγιο, έτσι είπε τουλάχιστον ο Καλτσάς. Καλτσά το έχει ελέξει, δεν θα γίνει μερικά.
4: Βεβαίως, στα σύνορα, στους Ευζώνους γίνεται χαμός, διότι κατεβαίνουν.
1: Μπορούμε να έχουμε, παρακαλώ, για όσους κινείστε στην Εθνική, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα αν έχουμε μεγάλη κάθοδο αυτοκινήτων, για να ξέρουμε και τι περιμένουμε στο υπόλοιπο τμήμα της Χαλκιδικής και Πιερίας, που επηρεάζεται τόσο έντονα από την κάθοδο τριημέρου, ιδιαίτερα των Σκοπίων και των Σέρβων που βρίσκονται στα νότια. Νομίζω και οι Βούλγαροι το ίδιο, κρατούν το ίδιο ημερολόγιο. Αν κάνω κάπου λάθος, με διορθώνετε, σας παρακαλώ, είναι ανάγκη. Ανοιχτές λοιπόν οι γραμμές, πάμε για λίγο, βοηθήστε να δούμε ποια είναι η κάθοδος από τον ομό Σερών και από τους Ευζώνους και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στη συνέχεια. Έλεγα λοιπόν ότι αν θέλετε νωρίτερα να μην πέσετε πάνω σε πολύ κόσμο και κουραστήκατε, γιατί αυτό κυκλοφορεί πολύ, δηλαδή μας κούρασαν οι επισκέπτες, αλλά είναι οι επισκέπτες, από τον τουρισμό ζούμε. Κακά τα ψέματα, μπορεί να είναι τσαλαπατιστάν από ένα σημείο και μετά, μερικές περιοχές να είναι πληγωμένες, να μην αντέχουν τα νερά, να μην αντέχουν οι ντομάτες, οι αποχετεύσεις, αλλά κακά τα ψέματα ζούμε από τον τουρισμό. Επομένως, καλημέρα και καλό κουράγιο. Είναι από τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Αρχίζει μετά από αυτό, σιγά σιγά η κίνηση να μειώνει. Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές και καλημέρα. Θα φιλοξενήσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής την κυρία Ράπογλου να μας πει λίγο και κάνα κουτσομπολιό από τα γύρω-γύρω. Γιατί είδα ότι ο Πρωθυπουργός ήταν βέβαιος και ο κύριος εξάρχου για την Πόντου και την επέκταση της Πόντου, το άνοιγμα της Πόντου δηλαδή μέχρι και τον Απρίλιο. Έτσι πως το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαι σίγουρος ότι θέλει να έρθει τον Απρίλιο και μετά σε ένα μήνα να έχει εκλογές. Έτσι τον άκουσα. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, τραγούδια να διαλέξουμε ένα τραγούδι. Θα διαλέξω εγώ δηλαδή ένα τραγούδι, να σας το στείλω από το στρατόνι της Χαλκιδικής, έτσι, με την ωραία θάλασσα και τις ωραίες γονίτσες, τις κρυφές που δεν τις βάζουμε στο χάρτη, τις κρατάμε μυστικές. Μπας και καταφέρουμε και πάμε προς την Ολυμπιάδα σε καμιά γονίτσα χωρίς να βρούμε πολλούς να μας τσαλαπατάνε. Καλημέρα λοιπόν και καλό πρωινό από τη Χαλκιδική. Θέλω να μεταδώσω το για σένα τραγουδό, μια διασκευή του Γιάννη Πουλόπουλου σε ένα τραγούδι των Gypsy Kings. Κύριε Καλτσά.
4: Βεβαίως, καταπληκτικό τραγούδι.
1: Άντε κύριε Καλτσά.
4: Κάτσε, ο κύριος Πουλόπουλος θέλει και λίγο χρόνο μέχρι να παίξει.
1: Άντε βρε Καλτσά, δυο μέρες, παιδί.
4: Τι βιάζεσαι, παιδί μου, είναι 28 Αυγούστου, δεν βιαζόμαστε.
1: Είναι θέμα τεχνικής και αρτιότητας στη σκηνοθεσία. Άντε, βρε παιδί μου, στο είπα και πιο μπροστά.
4: Είναι θέμα ποιότητας τραγουδιών.
1: Βρέσει.
4: Μη βιάζεσαι.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνουμε δημοσιογραφικά. Υπαλληλικά. Βάλ το λίγο πιο γρήγορα. Μπράβο, φωνάζει ο Διαμαντίδης. Κύριε Διαμαντίδη.
2: Εγώ τι να φωνάξω.
4: Μαζί μου.
1: Φώναξε το όνομα. Πάει αργά, ρε παιδί μου, σαν δημοτικό υπάλληλο.
2: Αργά πας. Δεν μ' αρέσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Δημοτικός είπαμε.
2: Δημοτική υπάλληλοι.

0: μουσικούλα, έτσι. Κλαούντια, τι ωραία μουσικούλα.
1: Τι ήρεμη.
0: Ρομαντική και ωραία.
1: Τι ήρεμη,
0: ρομαντική, ξεκούραστη. Είναι σαν να πλώνεις τα πόδια στην απέναντι καρέκλα. Κάθεσαι ξεκούραστα, αφήνεις το κινητό στην άκρη για να μην περιορίζει την οπτική σου και τον ορίζοντα το διαδίκτυο και οι πλατφόρμες. Κοιτάς γύρω σου αν έχεις έναν ορίζοντα λίγο ανοιχτό. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπω τη φανουρόπιτα που έκανε η Δέσποινα. Χθες ήταν το Αγίου Φανουρίου και πολλά κορίτσια, παλιά κορίτσια και όριμα κορίτσια, ωραία κορίτσια, κάνουν φανουρόπιτες. Όταν θέτω το ζήτημα, μου το μεταφέρουν στο επίπεδο της παράδοσης. Όταν ρωτώ αν οι κόρες σας που είναι 30 χρονών, 35, έχουν ένα-δύο παιδιά, η οικογένεια ή οι εγγονές σας που είναι ελεύθερες, έχουν καμιά σχέση με τη φανουρόπιτα, μου λένε το εξής: φανουρόπιτα θέλουν τα μικρά. Δηλαδή τα 16χρονα, 18χρονα κορίτσια. Τα αγόρια έχουν σχέση με τον Μπάοκ το χθεσινό που έφαγε παπάρα, χοντρή. Και δεν ξέρω τι κουτσομπολιό και ιστορίες θα βγάλει αυτή η ιστορία. Πάντως το θέμα της φανουρόπιτας, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Όχι, τι ωραίο αεράκι. Αμάν, ωραία. Λοιπόν, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, υπάρχει. Μπορεί να έχει τους συμβολισμούς του, μπορεί να έχει την ιδιαιτερότητά του και τη γραφικότητά του, αλλά νομίζω ότι υπάρχει, έτσι. Η Κλαούντια της αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και το υποστηρίζει. Αν είχε κόρη η Κλαούντια, είμαι σίγουρος ότι η κόρη της θα έπαιρνε από τη μάνα της τη συνείδηση της φανουρόπιτας. Έτσι δεν είναι, κυρία Έγκυος?
1: Τι λέτε, κύριε Διαμαντόπουλε?
0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Τι λέτε, δεν ξέρω καν τι είναι η φανουρόπιτα.
0: Καλά, ξέρω, Διαμαντίδης, περίμενε. Λοιπόν, κύριε Διαμαντίδη, εσείς ξέρετε νομίζω για τη φανουρόπιτα, έτσι?
2: Ναι, βεβαίως ξέρω. Και ξέρω και πώς γίνεται, προκειμένου να μην την ξεράνεις ή να μην την κάνεις και πολύ υγρή, να πιάσεις τη σωστή υγρασία που πρέπει να έχει. Σημαντικό ζήτημα η υγρασία σε αυτά τα
0: βουλευτά. Και το συμβολισμό της, βέβαια, έτσι.
2: Και ο συμβολισμός και την καταγωγή της, βεβαίως, όλο το πακέτο.
0: Ναι. Τώρα θα μου πείτε, στη σύγχρονη εποχή όπου ένα εργοστάσιο ή ένα εργαστήριο...
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την

0: Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
2: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
1: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Γαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy

0: Intelligence.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στο Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή σας μέρα, με το ρολόι να δείχνει 9:40 πρωί Παρασκευής και ένα πρωινό διαφορετικό στην Καλαμαριά, καθώς είναι το πρώτο πρωινό με μετρό. Καθώς μετά τις 3 μπήκανε και οι κάτοικοι, μία νέα πραγματικότητα. Κυρία Ράπογλου.
1: Είναι απίστευτο, ναι. Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο. Καλημέρα, κυρία Ράπογλου. Καλό πρωινό.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Άντε η Καλαμαριά και μετρό.
0: Στο Δημαρχείο. Άντε. Με το μετρό.
2: Με γιάμα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Και με το καλό να προχωρήσει και στα δυτικά και τα λοιπά.
2: Πραγματικά
1: μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι επιτέλους, ρε παιδί μου, να γίνει
2: ναι.
1: Του πόντου. Τι λέτε, για πώς αισθάνεστε? Σας είδα συγκινημένη χθες.
2: Είμαι συγκινημένη και το επαναλαμβάνω. Το μετρό τώρα, πέρα από τις όποιες καθυστερήσεις και ό,τι μπορούμε να πούμε σχετικά με αυτό, το γεγονός ότι παραδίδεται ένα τόσο σημαντικό μέσο διευκόλυνση της μεταφοράς στην πόλη, δεν μπορεί παρά να σε συγκινεί. Σε αυτό συνέβαλαν ή είχαν και τις ευθύνες τους, πάρτε τα όλοι μαζί. Πολλές κυβερνήσεις, πέρασε από αρκετές θητείες άλλων διοικήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν μπορώ παρά να δηλώσω του Δήμου, να δηλώσω ότι είμαι συγκινημένη που όλο αυτό ολοκληρώνεται στην θητεία, την δική μας. Και φυσικά διπλά συγκινημένη, γιατί χθες είχαμε μία δέσμευση για πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα παράδοση της πόντου. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι έχουμε δουλέψει 1,5 χρόνο ασταμάτητα, γιατί ήταν πάρα πολλές οι εκκρεμότητες που υπήρχαν και με πολύ μεγάλη προσμονή. Περιμένουμε την ερχόμενη, ναι.
0: Αν δεν είναι Απρίλιος μπορεί.
1: Δημήτρη, μισό. Δηλαδή, κυρία Ράπογλου, έκανε δουλειά ο Μητσοτάκης, δηλαδή, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το
1: ξέμπλεξε, δηλαδή, από το χάλι που είχε την περίοδο του, όπως τη λέμε, την περιοχή του Μουσαμά, της Βενιζέλου, με τα υπόγεια, με εταιρείες μπερδεμένες. Έκανε δουλειά, δηλαδή. Μπορείτε να το πείτε αυτό, επειδή εσείς πολιτικά είστε από την άλλη μεριά. Μπορεί ένας δήμαρχος να ξεπεράσει, ρε παιδί μου, αυτό και να πει μπράβο, ρε παιδί μου, στην κυβέρνηση?
2: Θα σας πω.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Έχω κάνει δημόσια δήλωση, την οποία και επαναλαμβάνω, ότι, γιατί εμένα η πολύ μεγάλη μου σχέση, δηλαδή σχεδόν καθημερινή, με το Υπουργείο, έχει να κάνει με την πόντου, όπου πραγματικά βρήκαμε. Ούτε γνώριζαν, ούτε υπήρχαν αρχεία στις υπηρεσίες για το τι ήταν απελουτριωμένο, τι ήταν σε εκκρεμότητα, που δεν είχε καταγραφεί, εγγραφεί τίποτα στο κτηματολόγιο. Και αν δείτε ακόμη και προεκλογικά, όλη μας η συζήτηση ήταν να βρούμε τα χρήματα για τις απαλωτριώσεις της πόντου, όχι να κατασκευαστεί η πόντου. Αυτό λοιπόν, το ότι φτάσαμε σε 1,5 χρόνο μέσα από συμφωνημένες διαδικασίες με το Υπουργείο, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε και δεν θα μπορούσα, αν θέλετε, και στο πρώτο ελληνικό, γιατί υπάρχουν και προσωπικές ευθύνες, να πάμε και να πάω στα δικαστήρια ζητώντας με επιθετική πολιτική τις τελικές τιμές για τις απαλωτριώσεις. Δεν θα το είχα κάνει αν δεν είχα τη σύμφωνη γνώμη και την παρότρινση από το Υπουργείο.
1: Πέστε μου λίγο, κυρία Ράπογλου, πόσο σας βοήθησε το γραφειοκρατικό σύστημα και τι είναι αυτό που γίνεται και όλα πηγαίνουν αργά, ενώ όταν θέλει η κεντρική διοίκηση και χρήματα, βέβαια, διότι αυτή η κυβέρνηση έβαλε λεφτά, τώρα κακά τα ψέματα, και βρίσκει τρόπο να λύσει τη γραφειοκρατία.
2: Ναι, και χρήματα έχουν μπει και προσπεράστηκαν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από όσο τουλάχιστον αντιμετωπίζουμε εμείς τη δημόσια διοίκηση πολλές γραφειοκρατίες.
1: Δηλαδή, αν υπόθεση... δεν θέλει το σύστημα, μπορεί να σε βγάλει την πίστη για μια καρφίτσα.
2: Ναι,
1: και όταν θέλει.
2: Όπως και όταν θέλει, γινόμαστε Κινέζοι. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα μας σε κάποιους μήνες. Αυτό είναι κάτι που το λέω πάρα πολύ συχνά, γι' αυτό τώρα το επαναλαμβάνω πρώτη φορά δημόσια σε εσάς. Ότι μερικές φορές αισθανόμουν ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι βρισκόμαστε στην Κίνα. Και συνεχίζω να το αισθάνομαι για την πόντου, με το καλό να ξεκινήσει, δηλαδή να ολοκληρωθεί τώρα μια τελική διαδικασία. Και από όσο καταλαβαίνω, μέσα στον επόμενο μήνα, 2 μήνες το πολύ, μπορεί να έχουμε και το εργοτάξιο της πόντου. Αυτά τα δύο έργα.
1: Μπορείτε να μας πείτε ένα περιστατικό το οποίο, παρόλο που εσείς έχετε δουλέψει πολλά χρόνια, και στην πολιτική και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, ξέρετε θέματα καλά. Μπορείτε να μας πείτε ένα περιστατικό έτσι που δείχνει, περιγράφει και τη χώρα και τις συνθήκες του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε όλοι μας? Μπορείτε έτσι πριν μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες, διότι το θέμα της Πόντου είναι τόσο μεγάλο όσο το ίδιο το μετρό. Μπορείτε να θυμηθείτε ένα περιστατικό από τα τελευταία?
2: Θα μπορούσα μετά από κάποιους μήνες να σας πω 2-3, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή συνεχίζουν να υπάρχουν.
1: Καλά, να μην το ματιάξουμε, λέτε έτσι.
2: Να είναι σε κρεμότητα μερικά πράγματα. Δηλαδή, σε κρεμότητα εννοώ ότι πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια τυπικά τελικά θέματα. Θα μου επιτρέψετε να μην σας το πω.
1: Κρατήστε λοιπόν.
2: Ακούστε λοιπόν. Επειδή βρήκαμε πολλά θέματα ανέτοιμα. Δηλαδή στην Πόντου υπήρχαν 14 ακίνητα, γιατί μέχρι τώρα ο καημός του Δήμου, το μεγάλο πρόβλημα του Δήμου Καλαμαριάς για δεκαετίες ήταν ότι υπήρχαν χαρακτηρισμένες ιδιωτικές εκτάσεις, γινόντουσαν τα δικαστήρια, βγαίνανε οι τιμές μονάδες όπως τώρα αντιμετωπίζουμε και στο Κόδρα, και δεν είχε ο Δήμος να τα αποπληρώσει. Έτσι έχασε και περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή στο παρελθόν είχαν γίνει και καταθέσεις και χάθηκαν και διαμερίσματα από το κοινωνικό συντελεστή και οικόπεδα. Το θέμα ποιο ήταν όμως? Ότι δεν δουλεύτηκε ποτέ ο φάκελος από την αρχή με μία συνέπεια. Δηλαδή πέρα από τα ιδιωτικές εκτάσεις υπήρχαν και υπάρχουν και σήμερα 14 δημόσια κτήματα. Αυτά δεν ζητήθηκαν ποτέ, γιατί ξέρετε τα δημόσια δεν είναι το πρωί τα ζητώ και το μεσημέρι τα παίρνω. Άλλο είναι ανταλλάξιμο, άλλο είναι βαπτιστικό, άλλο θα πρέπει να πάει την Αθήνα, άλλο να συγκροτηθεί μια επιτροπή. Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Χρυσά, ποιος κάνει πιο πολύ δουλειά τώρα? Δηλαδή αν ρωτήσαμε τη Δήμαρχο να μας πει ένα όνομα που είναι ο πιο συνεργάσιμος από αυτούς που συνάντησε στην υπόθεση αυτή των
2: Απολών. Δηλαδή, δεν μπορώ να το κρύψω. Η αποτελεσματικότητα του Νίκου του Ταχιάου, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον στις δικές μας τις συνεργασίες και στη δική μου τη συνεργασία, ήταν καταλυτική και παραμένει. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπήρχε και μια εξαιρετική ανταπόκριση από τον Υπουργό, από τον κύριο Δήμα. Μέχρι και προχθές το πρωί που συζητούσαμε λεπτομέρειες για το πώς στους σταθμούς του μετρό μπορούμε να αποτυπώσουμε την ιστορία της Καλαμαριάς. Και μάλιστα και με δική του έτσι διάθεση και πρωτοβουλία. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κρύψω, ότι αυτού του τύπου τη συνεργασία με την αυτοδιοίκηση δεν την έχω και εγώ και άλλοι δήμαρχοι, γιατί συζητάμε, έχω και την εμπειρία και της παλιάς νομαρχίας, περιφέρειας, ήταν και παραμένει ένα υπόδειγμα, να μην το ματιάξω γιατί έχουμε μπροστά μας μεγάλο δρόμο ακόμα, ένα υπόδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης.
1: Άστε. Λοιπόν, ωραία, με το καλό.
2: Ήρθατε.
1: Με το καλό.
2: Το πήρατε.
1: Με το καλό. Το μετρό εγώ δεν πήγα ακόμα στο δικό. Όχι, θα έρθω όμως. Θα πάμε μαζί να πιούμε και καφέ. Μετά στο παλατάκι θα περπατήσουμε λίγο, κατεβούμε στο παλατάκι.
2: Θα περπατήσουμε, γιατί και εκεί θα κατεβούμε τη Χιλή, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ ωραία στην ανάπλαση, και θα κατεβούμε κάτω στην παραλία.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
2: Θα το και περιμένουμε. Με το καλό.
1: Ευκολία στους καλαμαριώτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέξτε το μετρό μας, προσέξτε κάθε στάση, κάθε σκαλάκι, κάθε πόρτα που ανοίγει, κάθε ανοξείδωτο στην είσοδο, κάθε φωτάκι, δεν ξέρω αν έχει ασανσέρ, κατεβαίνω για να, προφανώς θα έχει σε κάποια σημεία για να κατεβαίνουν άνθρωποι που έχουν δυσκολίες, είναι δικό μας, δεν είναι κανενός άλλου. Έχουμε πληρώσει δισεκατομμύρια για αυτή την ιστορία, δεν τα πλήρωσε άλλος. Βοηθήστε όλοι, όλοι μα όλοι, και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, προστατεύστε την περιουσία μας, σεβαστείτε την και ελάτε μαζί στο δημόσιο χώρο και λόγο να βελτιώσουμε τα πράγματα. Και βέβαια αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι το μετρό πρέπει να πάει δυτικά με μεγάλες θυσίες και μεγάλη προσπάθεια, όπως προχώρησε τώρα. Αφού περάσαμε δεκάδες συμπληγάδες, σιρήνες, δράκους, πολύφημους, τέρατα, άγρια κρυάρια, χρυσόμαλα δέρατα, υποσχέσεις, παραμύθια, υπερβολές, τι να σας πω, δηλαδή πέρασε μέσα από το μετρό της Θεσσαλονίκης όλη η κακομοιριά, όλα τα συμπλέγματα, όλη η υστέρηση και τα χαρακτηριστικά των τελευταίων ετών για τα οποία ευθύνονται οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες, οι τράπεζες, οι πλούσιοι που έμπαιναν στο παιχνίδι με τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είχαν φυλαράκια δεξιά και αριστερά στο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, είτε με Πασόκ είτε με Νέα Δημοκρατία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στο παιχνίδι και ανακάτεψε και αυτός τα ίδια σκατά που ανακατέψαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο να αργήσουμε τόσο πολύ. Η χώρα είναι πίσω σε πολλά και ιδιαίτερα στις υποδομές. Το καταλαβαίνουμε τώρα που σαν χωριάτες μπαίνουμε στο μετρό και λέμε, ρε παιδί μου, επιτέλους. Έχει ευθύνη η πολιτική ηγεσία. Έχει μεγάλη ευθύνη η πολιτική ηγεσία. Με τα συμπλέγματα, τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τις αδυναμίες του συστήματος της γραφειοκρατίας και βέβαια και την έλλειψη πόρων, που είναι πολύ σημαντικό για τις καθυστερήσεις αυτές. Δόξα τω Θεώ, πάμε για άλλα χιλιόμετρα από μένα. Καλημέρα στην Καλαμαριά, στην είσοδο. Γράφει, κύριε Συρμάτση, θέλουμε από εσάς καλό κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Θα σας πω γιατί, αφού πω αυτό που θέλω. Στην είσοδο της Καλαμαριάς γράφει «Welcome to Καλαμαριά, except Διαμαντίδης». Λοιπόν, για να δούμε λίγο κουτσομπολιό. Έκανε κάτι ο Μητσοτάκης εχθές που μου έκανε εντύπωση. Ο Δημήτρης ήταν μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο Πρωθυπουργός μάζεψε όλο το σύμπαν. Λίγο τους καθυστέρησε, ήπιανε 15 καφέδες, αλλά ελπίζω ότι έγινε δουλειά. Λοιπόν, κάποια στιγμή στα εγγένεια του μετρό, μου λέει ο Δημήτρης, μπαίνει, έρχεται ο Μητσοτάκης και βλέπει τη Δήμαρχο Καλαμαριάς και τον Αγγελούδη να κάθονται πίσω. Και τι έκανε, Δημήτρη?
0: Καθόντουσαν στην έκτη θέση, τους βλέπει και λέει, εσείς γιατί τόσο πίσω? Και δίνει εντολή στους ανθρώπους της ταξιθεσίας να πάνε μπροστά. Νωρίτερα είχε γίνει ένας ασυρμάς για ποιο λόγο είχε αυτή την ταξιθεσία. Έβαλαν πολύ πολύ μπροστά φέτος, αυτή τη φορά, σε αυτά τα εγγένεια, ανθρώπους των εταιριών. Και τους φορείς τους πήγανε πολύ πιο πίσω. Αυτό ήταν το ένα σκηνικό.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά ο κύριος Πρωθυπουργός, και μπράβο του. Σκέφτηκε ότι υπάρχει, το μετρό είναι Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, και έπρεπε να είναι μπροστά η τοπική αυτοδιοίκηση. Και πολύ σωστά έπραξε, μπράβο του. Οι εταιρείες δεν έχουν ανάγκη. Μιλάμε για ανθρώπους, πώς να σου πω, δηλαδή πετυχημένους στις δουλειές τους. Γι' αυτό είναι διευθύνονται σύμβουλοι είτε της Hitachi είτε της Actor, ο Actoras ή άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα. Ναι, Δημητρή, για πες κανένα άλλο.
0: Άσπρο πουκαμισάκι όλη την ημέρα. Ο Πρωθυπουργός, σκεφτείτε, ήρθε λίγο μετά τις 9, λίγο πριν τις 9 προσγειώθηκε στην
1: Προφανώς
0: Θεσσαλονίκη.
1: Προφανώς θα έχει πολλά πουκάμισα.
0: Ναι, προφανώς, αλλά λέω δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε το στυλ του, δεν έβαλε σακάκι. Ήταν άνετη η αφίεση του όλη
1: ωραίος,
0: την ημέρα. Ήταν. 6
1: ωραίος
0: και 4 έφυγε από το Μέγαρο. Το πήρε σερί. Όταν σου λέω σερί, τη μία σύσκεψη πίσω από την άλλη. Απλά μία ανάσα για λίγο,
1: δηλαδή,
0: νεράκι.
1: Δηλαδή πόσους είδε, δηλαδή για
0: δηλαδή, σκέψου τώρα. Είδε πρώτα βουλευτές υποψηφίους μαζί με τους υπουργούς σε μια πολύ γρήγορη fast track ουσιαστικά σύσκεψη, γιατί είχε αργήσει τα γένα του μετρό. Και τους άκουσε να του πούνε προβλήματα. Αυτό τους είπε. Δεν έχω να σας πω κάτι, θέλω να σας ακούσω εν ώψη της ΔΕΘ με προβλήματα. Και είπαν ο καθένας από 2-3 πράγματα. Οι βουλευτές και τα στελέχη της Θεσσαλονίκης. Μετά είδε παραγωγικούς φορείς σε 2 τραπέζια.
1: Πιο αργά, Δημήτρη, πιο αργά λίγο, μην βιάζεις.
0: Σκέψου ένα μεγάλο τετράγωνο.
1: Όταν λέμε μεγάλο τραπέζι φορείς, τι εννοείς?
0: Βάλε από 15 καρέκλες σε κάθε πλευρά. Η πλευρά, ας πούμε, του Πρωθυπουργού είχε δίπλα του Πιερακάκη, Χατζηδάκη, Σκέρτσο, Μαργαρίτη Σχοινά, Μαρινάκη, Τζιτσικώστα, Γκιουλέκα, Παπασταύρου, όλα τα κορυφαία υπουργεία. Ωραία. Θεοδωρικάκο. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Λοιπόν, και αντίστοιχα, ένα τραπέζι πρώτο παραγωγικών φορέων, εμπορικό επιμελητήριο, επαγγελματικό εμπορικό σύλλογο, επαγγελματικό επιμελητήριο, ο σύνδεσμο βιομηχάνων, ο σύνδεσμο εξαγωγείων. Δεύτερο τραπέζι παραγωγικών φορέων από τη Βόρεια Ελλάδα. Και επιμελητήρια από το Κιλκίης και επιμελητήρια τριτοβάθμια σωματεία. Πάρα πολλά. Τέταρτη σύσκεψη επιστημονική φορή. Πανεπιστήμια, το ΕΚΕΤΑ. Όλοι αυτοί. Και εκεί, μάλιστα, γύρω στις 5.30
1: προφανώς
0: οι δήμαρχοι, άλλαζε 73 εκπρόσωποι δήμων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 73. Περίμεναν, ήμουνα σε ένα τραπέζι με τους ανθρώπους, είτε από Δράμα είτε από Δυτική Μακεδονία. Αγανάκτησαν οι άνθρωποι. 5.30 ώρα μπήκαν μέσα. Ο Πρωθυπουργός έφυγε 6 και 4, συνέχισαν με τον κύριο Λιβάνιο και τον κύριο Τζικώστα.
1: Βρε, χαρά στο κουράγιο του Μητσοτάκη, αλλά και τόσες ώρες να περιμένουν τοπική αυτοδιοίκηση και τόσοι άνθρωποι δεν είναι σωστό. Θα παρακαλέσουμε τον Πρωθυπουργό, όταν έρχεται εδώ πάνω, να έρχεται περισσότερες μέρες, να κάτσει να ξεκουράζεται λίγο, να κάνει τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα. Δεν θα το πούμε εμείς τι θα κάνει, το περιεχόμενο. Αλλά τώρα οι άνθρωποι περίμεναν, τους ταλαιπώρησε λίγο. Άκουσα και εγώ γκρίνιες. Δεν πειράζει όμως. Ήταν χρήσιμη. Και ελπίζουμε να έχει συνέχεια, διότι πρέπει να καταλάβει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι τρώνε μεγάλη πίκρα στην περιφέρεια, διότι δεν πίνουμε ξινό νερό εδώ που μυρίζει ακροδεξιά ή μακεδονικό. Το πρόβλημα είναι στην περιφέρεια, είναι η συγκέντρωση δυνάμεων και πόρων στο κέντρο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός ή ο δευτερογενής τομέας και ο υπόλοιπος κόσμος στην περιφέρεια και η στέρηση στα έργα. Δεν πίνουμε ξινό νερό. Ούτε είμαστε στραβοκοιμόμαστε, ούτε είμαστε μπαγιάτιδες και ξινοί. Γιατί οι Αθηναίοι νομίζουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ πάνω και κάτι τίποτα. Αυτά που λέω. Οι ιδιαιτερότητες υπάρχουν παντού. Και στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα. Δεν έχει πρόβλημα. Επειδή είναι ο άλλος από εκεί μεριά. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδιά, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε τα θέματα να προχωράνε όπως προχώρησε η υπόθεση. Και το λένε όλοι, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δηλαδή βγάζουν το καπέλο στο μηχανισμό, ο οποίος προχώρησε και έλυσε ζητήματα. Μιλώ τώρα για το μετρό, για δυσκολίες, για την Πόντου, για παπολοτριώσεις. Και επίσης είμαστε τυχεροί που έκανε δουλειά ο Ταχιάος. Ο Ταχιάος μπορεί να είναι λίγο μπρουτάλ μερικές φορές, αλλά είναι άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έκανε δουλειά. Δεν θέλω να μπω στη λογική του παρασκηνίου και των άλλων, τα πάρε δώσε και τα από εδώ και τα από εκεί, υπάρχουν παντού. Κανείς δεν μπαίνει στη δουλειά αν δεν έχει και κέρδος. Σημασία έχει ότι πρέπει να προχωρήσουμε δυτικά. Πάση θυσία. Πρέπει να καταλάβουν οι δυνάμεις, οι πολιτικές, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και όσοι κινούνται αριστερά και δεξιά, ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Αυτά, εγώ δεν έχω να πω τίποτα.
0: Είναι αλήθεια, Στέφανε, ότι ο Πρωθυπουργός, όπως επένδυσε στην κεντρική πολιτική σκηνή, στις παθογένειες του πολιτικού συστήματος, έτσι το έκανε και στη Θεσσαλονίκη. Με την ίδια λογική. Δουλεύει συστηματικά, το λένε όλοι αυτό. Εχθές δηλαδή πάρα πολλοί εκπρόσωποι φορέων μου πάνε πόσο διαβασμένος ήταν, διότι είχαν ζητήσει το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Κοντογιώρης από το Μέγαρο Μαξίμου, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, τις προτάσεις των επιμελητηρίων και των φορέων, τις είχαν στείλει και τα ήξερε όλα. Είχε διαβάσει για όλα και είχε απαντήσεις για όλα, γιατί τους έδωσαν ένα δύο λεπτά το λόγο να θέσουν τα θέματα και θέσανε αυτά με το δικό τους σκεπτικό. Και έκανε διάλογο με τους φορείς και εξεπλάγην και μερικοί με τοπικά ζητήματα. Δηλαδή για τις βιομηχανικές περιοχές στο Κιλκής, ας πούμε. Ήξερε κάποια πράγματα που ήταν πολύ το θέμα της οδικής σύνδεσης.
1: Όταν επιστρέψουμε, Δημήτρη, από το διάλειμμα, θα κάνουμε κουτσομπολιό για τον Αγγελούδη, διότι ο Αγγελούδης λέει ότι τα πήρε τα θέματά του, θα το δούμε.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό, Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
9: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν. Τηλέφωνο 2323-031-939.
10: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
11: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
10: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
11: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
10: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
14: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
13: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
14: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
13: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
14: 35554.
12: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη.
15: Τηλέφωνο 6934-816-498.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων πολυσυσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 16,75. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μας τώρα, κοίτα τι βρήκα.
6: Τι βρήκες?
5: Χρώματα, αδρανή τσιμέντα, αστάρια, υποστρώματα, διαλυτικά, διαβρωτικά, εξαεριστήρες, κόλλες, κονιάματα, σοβάδες, τσιμέντα, τούβλα, κεραμίδια, κουφώματα, μόνο στη στεγάνωση, ιδιγενής, ξηρά δόμηση. Και συνεχίζω. Τα πάντα για τον κήπο. Όλα τα εργαλεία. Διακόσμηση, προϊόντα καθαρισμού, ηλεκτρολογικό υλικό, υγειακό εξοπλισμό, υδραυλικά, ήδη γαλερία, επιπλοπία και χιλιάδες άλλα. Στάβα και αλφαβητικά.
7: Ηρεμία.
8: Κουσιμήτρης. Τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή. Κουσιμήτρης. 18 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περέας. Τηλέφωνο 2392-071-625. Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
11: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι.

0: Ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Του σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη. Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.

0: επανερχόμαστε, δροσιστική, χαρούμενη, ανεβαστική και λίγο μπιτσμπαρίστικη, να σας δροσίσουμε και να σας στείλουμε την καλημέρα μας. Ράδιο Θεσσαλονίκη 945 και arthes.gr.
1: Καλημέρα και από μένα, από το Στρατόνι, Στέφανος Διαμαντόπουλος. Κάτω από τον Αριστοτέλη, βλέποντας στο μήκος το Άγιο Όρος. Ξέρεις τον Άθωνα, από όπου και να το δεις, μοιάζει ίδιος, παιδί μου, είναι φοβερό. Όσο είμαστε στην περιοχή της Σικιάς της Άρτης, βλέπουμε τον Άθωνα σαν πυραμίδα. Ερχόμαστε στην Ιερισσό, βλέπουμε τον Άθωνα σαν πυραμίδα. Ανεβαίνουμε πάνω στα στάγυρα, βλέπουμε τον Άθωνα σαν πυραμίδα. Από παντού είναι σε μια τετράπλευρη πυραμίδα που τη βλέπεις έτσι επιβλητική στα 2000 μέτρα ύψος και άλλα πολλά. Καλή σας μέρα. Εγώ είμαι από εκείνους που είναι του δευτέρου και τρίτου ποδιού. Στο πρώτο πόδι, στην Κασάνδρα λέει, δεν πάω. Δεν πάω πολλά χρόνια. Όχι ότι είναι κακή, δεν πάω, έτσι τυχαίνει. Είμαστε, πώς κάποιον τον αρέσει, ρε παιδί μου, και πηγαίνει κάπου έτσι και το προτιμά από κάτι άλλο. Έτσι, λοιπόν, από το καταπράσινο της περιοχής βλέποντας ανατολικά τη Θάσο και το Παγκαίο, σας στέλνω χαιρετίσματα. Ολυμπιάδα, Σταυρός, Στρατόνι, Ιερισσός, Ουρανούπολη, Νέα Ρόδα, Δημήτρη, και Ξηροποτάμι. Το Ξηροποτάμι μας το φάγανε οι Βούλγαροι. Τώρα, παιδί μου, δηλαδή έχει λίγο αεράκι από εδώ, θα πάμε για μπάνιο το μεσημέρι στο Ξηροποτάμι. Τέλος πάντων. Εγώ σας είπα, μη λέτε ότι υπάρχει εκεί ωραία θάλασσα. Μη το βάζετε στο Google Maps. Τι να σας κάνω, εσείς το βάλατε. Άντε τώρα να πάμε να νοικιάσουμε ξαπλώστρα στο Ξηροποτάμι. Δηλαδή, πώς καταντήσαμε, ρε παιδί μου, να πάμε στη θάλασσα εμείς που είμαστε καβουράκια και μας αρέσουν οι ελευθερίες και οι ανοιχτοσχές, σε αντίθεση με τον κύριο Διαμαντίδη που θέλει τα οργανωμένα και την κυρία Έγκερς που προτιμά 10 εκατοστά πέλμα ξαπλώστρας. Δυστυχώς πρέπει να πάμε για ελεύθερο μπάνιο στη Δοϊράνη. Έτσι, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε για λίγο κουτσομπολιό. Δημήτρη Συρμάτση, να δούμε γιατί ο δήμαρχος, ο Αγγελούδης, χαμογελάνε και τα μουστάκια του.
2: Όπως μας έλεγε χθες, τα πήρα όλα. 7 ζήτησα, 7 ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης, μας έλεγε χθες στο περιθώριο των συσκέψεων και μετά τις ανακοινώσεις. Ποια είναι αυτά τα 7? Είναι αυτά που λέμε και στο δελτίο. Ανάπλαση σιδηροδρομικού σταθμού. Ξεκινάει εντός του 26 ο διαγωνισμός.
1: Τι σημαίνει, τι θα γίνει εκεί?
2: Ανάπλαση στο κτίριο, νέες εμπορικές επιχειρήσεις μέσα και πιο καλύτερη γύρω-γύρω καλύτερος περιβάλλον χώρος. Πολύ σημαντικό.
1: Αυτή τη δουλειά ποιος θα την κάνει? Δεν την κάνει ο Δήμος, την κάνει
2: η κυβέρνηση
1: μέσω του ΟΣΕ.
2: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, γιατί η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου.
1: Μέσω του Υπουργείου, μεταφορών. Έτσι δεν είναι, υποδομών, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
1: Άρα είναι ο Δήμος εκεί.
2: Είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πάρα πολύ σωστά. Δεύτερο, πάμε στο Απιθή. Τα ζήτησε ένα κλειστό γήπεδο 2.000 θέσεων. Το παίρνει. Θα κατασκευαστεί μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι χωροθετικά, προς την Αγίου Δημητρίου το αντιλαμβάνομαι στο κάμπους του Απιθήτα. Αν έχω καταλάβει σωστά την χωροθέτηση.
1: Αυτό το ζητάει το Πανεπιστημίο.
2: Αυτό το ζήτησε ο Δήμαρχος.
1: Πανεπιστημιόπολη.
2: Σε συνεργασία με το Απιθήτα το ζήτησε ο Δήμαρχος. Έχει αντιληφθεί
1: ότι. Άρα έχουν συνεννοηθεί με τον Μπρίτανη. Δεν μπορεί.
2: Βέβαια.
1: Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια.
2: Όλες οι προτάσεις, να πούμε, του Αγγελού δεν είναι στον αέρα. Ήταν τεκμηριωμένες με φάκελο και με συζητήσεις. Είχε πάει πριν 15 μέρες στο Μαξίμου στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις υπογραφές για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Που πέρασε το μνημόνιο από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Αγία Φωτεινή. Μιλάμε για τα 12
1: θέματα. Ποια είναι η Αγία
2: Φωτεινή? Θα περιγράψω. 3 Σεπτεμβρίου
1: παρακαλώ.
2: Με Εγνατία, πλαγιομετοπικά της ΔΕΘ, πάνω από το Αλεξάνδριο. Την εκκλησίτσα που βλέπουμε.
1: Ναι,
2: που
1: ναι.
2: Έχει και
1: τι έχει εκεί αυτή τη στιγμή?
2: Είναι η εκκλησία και κάποια σπαράγγια σαν...
1: Ανοιχτά, ναι, που παρκάρει, ναι, ανοιχτά.
2: Σωστά, και όποιος και ο κόσμος. 12 στρέμματα είναι όλη αυτή η έκταση. Τα 8 γίνονται πράσινο, ουσιαστικά γύρω-γύρω από ένα προπονητήριο που θα φτιάξει ο μπασκετικός Άρης. Στα 4 στρέμματα. Μοιράζεται δηλαδή αυτή η έκταση.
1: Μάλιστα. Και...
2: ο Στέλιος Αγγελούδης είχε ζητήσει να πάει ο καθαρισμός του θερμαϊκού κόλπου ως αρμοδιότητα σε έναν φορέα και όχι αυτό που γίνεται σήμερα και πάει στον ΟΦΗΠΕΚΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στο Απιθύτα και θέσεις στάθμευσης, δύο συνολικά 600 θέσεις στάθμευσης σε δύο σημεία, πρώην στρατόπεδο Φαρμάκι. Και
1: είναι αυτό που είναι τα οχήματα δίπλα από την παλιά νομαρχία, δηλαδή ακριβώς επάνω.
2: Και εκεί στους χώρους της πρώην ναυτικής διοίκησης Βορειοελλάδος. Εκεί 600 μάλιστα θέσεις στάθμευσης.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά δεν έχω δει πιο χαρούμενο Άγιο μετά τις εκλογές, το βράδυ των εκλογών που
1: κάτι
2: βγήκε.
1: Πήρε το αυτί μου, κάτι πήρε το αυτί μου για τον Άγιο Μινά.
2: Και τον Άγιο Μινά, σωστά. Και στον Άγιο Μινά τον είχε ζητήσει ο Δήμος να πάει στη δική του αρμοδιότητα. Παραχωρείται ο Άγιος Μινάς, όλο το συγκρότημα στον Δήμο για να το αξιοποιήσει. Και θα έχει τη βοήθεια του Υπουργείου, γιατί πρέπει για κάποια κτίρια που είναι δημόσια να γίνουν κάποιες σχετικές διαδικασίες. Υπάρχουν τα προβλήματα με τα κτηριακά από τις κληρονομιές, κληροδοτήματα που δεν βγαίνει άκρη, αλλά υπάρχουν και πράγματα από το δημόσιο που μπορεί να βοηθήσει.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Καλημέρα σε όλους. Θερμούς χαιρετισμούς και από μένα. Ακολουθεί η κυρία Άγγερς. Έχουμε ανοιχτό ένα ζήτημα να δούμε τι συνέβη με το jet ski στο Γλαρόκαβο και πώς προέκυψε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα έχει θετική εξέλιξη. Διότι ήταν σοβαρή υπόθεση, ο τραυματισμός της γυναίκας δηλαδή ήταν σοβαρός. Το τι συνέβη ακριβώς θα το δούμε στη συνέχεια από πληροφορίες που συλλέγουμε, καθώς το θέμα παραμένει σοβαρό. Δεν ξέρω τι θα κάνει η πολιτεία. Κάτι πρέπει να γίνει με τα θαλάσσια σπορ και ψυχαγωγία, διότι έχουμε προβλήματα. Εκατοντάδες βάρκες στο διάπορο. Ένα πράγμα το οποίο επεκτείνεται κι αλλού, διότι κι αλλού ετοιμάζονται κι άλλοι. Δεν ξέρω αν είναι οι Αμουλιανοί ή κάποιες άλλες περιοχές. Είναι σίγουρο ότι εφόσον βλέπουν κάποιοι ότι υπάρχει ψωμί, θα ορμήξουν σαν κοράκια να κατασπαράξουν κάθε βραχάκι αχινό με ντύρι ντάχτα, όπα γυάλα, σέρβο πάνω στο jet ski ή στο βαρκάκι και δώσ' του να καταλάβει, ορμάτε παιδιά να φάμε διάπορο, νησάκια και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε παντού. Επομένως κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά από μένα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα. Αναλαμβάνουμε Δημήτρης Διαμαντίδης, Κλαούντια Άγγερς πίσω από τα μικρόφωνα, Νικόλας Διαμαντόπουλος στον ήχο. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, από χτες στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρεις, αυτό το οποίο μου έχει λείψει στην πραγματικότητα είναι αυτό το καλημέρα, που δεν είναι απλώς μια λέξη, γιατί πίσω από το μικρόφωνο δεν είμαστε μόνοι μας, Δημήτρη. Είστε όλοι εσείς από την άλλη πλευρά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, στο δρόμο, στον καφέ. Οπότε και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, από χτες η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ένα πραγματικό δίκτυο, μετρό, μιας και απέκτησε μία από τις επεκτάσεις που θέλουν οι Θεσσαλονίκοι, την επέκταση προς Καλαμαριά. Το στίχημα τώρα το επόμενο είναι η επέκταση προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη και φυσικά προς το αεροδρόμιο. Πλέον έχουμε 14,4 χιλιόμετρα μετρό, 18 σταθμούς, οι 33 αυτόματοι σύρμοι και 5, όπως είπαμε, καινούργιοι σταθμοί που φτάνουν πλέον μέχρι τη Μίκρα από την επέκταση της Καλαμαριάς. Από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Μίκρα είναι περίπου 25 λεπτά. Και τώρα αρχίζει το πραγματικό τεστ. Όχι αν κατασκευάσαμε το μετρό, αλλά αν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινείται η πόλη. Διότι τα νούμερα που μας δίνουν είναι ότι από την επέκταση και μόνο, Δημήτρη, θα βγουν από το κυκλοφοριακό, από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πάνω από 12.000 αυτοκίνητα. Την ημέρα. 18 λοιπόν σταθμοί, οι νέοι που προστίθενται είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και ο τερματικός της Μίκρας. Οπότε λέω ευθύς αμέσως, Δημητρό, να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές και να δούμε αν ο κόσμος μπήκε, αν είδε κάτι καινούριο, αν δυσκολεύτηκε με την επιβίβαση στην 25η Μαρτίου, αν αυξήθηκαν τα δρομολόγια ή ενδεχομένως μειώθηκαν τα δρομολόγια. Αν και ξέρω ότι έχουν μπει περισσότεροι σύρμοι και είναι πιο τακτικά τα δρομολόγια. Αν και σήμερα πήρε το αυτί μου από κάποιον επιβάτη, γιατί πέρασα από μια στάση του μετρό, ότι χάθηκε ένας σύρμος στη διαδρομή, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, έχασε την μετεπιβίβαση και άργησε να πάει στη δουλειά του κατά 10 λεπτά. Οκ, αναμενόμενο, μπορεί να ήταν και του λάθος και του ίδιου του επιβάτη. 2-3-10 λοιπόν, 2-67 και 3-8, 2-3-10, 2-43-900 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές και είναι στη διάθεσή σας για τις πρώτες καλημέρες. Δημήτρη, ανέβηκες?
1: Όχι
0: ακόμα.
1: Θα αργήσω να ανέβω.
0: Γιατί?
1: Δεν με βολεύει σε κάτι.
0: Α, δεν σε βολεύει.
1: Όχι, δεν με βολεύει.
0: Στο κέντρο με τι πας?
1: Για βόλτα. Μετακινούμε με το αυτοκίνητο. Η μετακίνησή μου δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι αυτοκίνητο που αποσύρεται εγώ, ναι, από τους δρόμους.
0: Όπως δεν θα αποσυρθούν και τα αυτοκίνητα της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
1: Προφανώς. Κοίταξε, το κομμάτι το ανατολικό το οποίο μπήκε στο δίκτυο είναι προφανώς σημαντικό. Απλά ο τερματικός σταθμός της Μίκρας, εφόσον δεν πρόκειται να υπάρξει, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, κάποιο είδους επέκταση προς την πλευρά του αεροδρομίου με επιφανειακό μέσο, διότι έχει προκριθεί και σωστά για μένα το κομμάτι το βορειοδυτικό. Ο τερματικός σταθμός όμως της Μίκρας θα χρειαστεί ένα σοβαρότατο έργο, το οποίο προφανώς το έχουμε αποτυπώσει λέγοντάς το, αλλά νομίζω δεν έχουμε αποτυπώσει το πόσο σοβαρό και μεγάλο πρέπει να είναι για να μπορέσει να εξυπηρετήσει πραγματικά ένα κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που δεν έχει μόνο μέσα την Καλαμαριά, αλλά έχει και τη Θέρμη, έχει και το Δήμο Θερμαϊκού. Έχει δηλαδή περιοχές οι οποίες είναι οικιστικές με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, άμα τους αθροίσεις, οι οποίοι για να μπορέσουν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στη Μίκρα χρειάζονται πολύ παραπάνω από κάτι που λέγεται ένα απλό πάρκινγκ κάποιων εκατοντάδων θέσεων. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ σοβαρή διεκδίκηση στα χωράφια της Μίκρας. Εγώ την ξέρω την περιοχή και μεγάλωσα εκεί κάτω στην παραλία της Κρίνης. Στα χωράφια της Μίκρας λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο είναι πολύ περισσότερο από 500 θέσεις και τσιμέντο και μια διαμόρφωση τέτοιου τύπου. Πέρα από τον ΟΑΣΤ, πέρα από τα λεωφορεία, από τα αεροδρόμια, πέρα από, από τα αυτονόητα για μένα, εκεί πρέπει να πάμε σε κάτι το οποίο μπορεί. Εγώ δεν θα απέκλεια εκεί στην περιοχή ακόμη και κάτι εμπορικό, σοβαρό, ναι, από ιδιώτες. Διότι έχει πια τα χαρακτηριστικά εκεί να αναπτυχθεί δίπλα στη θάλασσα σε έναν πάρα πολύ σοβαρό πόλο.
0: Ναι. Πάμε στις γραμμές. Το 900, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πρώτα απ' όλα, μια παρατήρηση. Είπατε κάτι για μετεπιβίβαση τη Μαρτίου.
0: Ναι.
2: Από την Καλαμαριά συνεχόμενα πάει, δεν σταματάει και...
0: Ναι, εννοώ για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως έρχονται από το σιδηροδρομικό σταθμό και θέλουν να πάνε στην Ελβετία ή θέλουν να πάνε στην Καλαμαριά. Υπάρχει και ο τρόπος μετεπιβίβασης,
2: ναι,
0: και γίνεται στο σταθμό της 25ης.
2: Γράφει ποιος σύντομος έρχεται και που πάει, από το κέντρο προς τα ανατολικά. Οκ. 20 λεπτά από την Αρετσού στην Αγία Σοφίας. Μια χαρά είναι. Τώρα όσον αφορά το πάρκινγκ για τους σταθμούς Καλαμαριάς, επειδή είναι μέσα στις γειτονιές είναι η σταθμή, όσοι μένουν Καλαμαριά,
0: αλλά όσοι δεν μένουν στην Καλαμαριά, ναι, δεν θα χρειαστούν. Αλλά φανταστείτε τώρα.
2: Μίκρα που έρχονται απ' έξω,
0: ναι,
2: κυρίως για τη Μίκρα, που εκεί πέρα, ναι, εκεί θα χρειαστεί ένα μεγάλο πάρκινγκ, ίσως εξυπηρετήσει και το αθλητικό κέντρο της Μίκρας.
0: Γιατί φανταστείτε πόσος κόσμος από ανατολικά θέλετε Επανομή, Τρίλο, Φοπερέα, Πλαγιάρη, Θερμή, Ρίσιο, όλα αυτά τα αυτοκίνητα να φτάσουν στον τερματικό της Μίκρας, να θέλουν να παρκάρουν για να πάρουν το μετρό.
2: Στην αρχή μπορεί να εξυπηρετήσει το αθλητικό κέντρο της Μίκρας, φαντάζομαι. Που είναι ανοιχτό.
0: Πόσες θέσεις μπορεί να...
2: Ακριβώς δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα εξυπηρετήσει κάποιο αριθμό αυτοκινήτων, όπως και να έχει.
0: Ναι. Εσείς είστε...
2: Πάντως είναι ένα βήμα μπροστά, έστω και με καθυστέρηση...
0: Καλά, ναι, δεν το συζητά.
2: 30 ετών.
0: Ναι, ναι.
2: Και πρέπει να σκέφτονται και τη Θέρμη και, τις γειτονιές της Θέρμης από εκεί. Και το κυριότερο για μένα είναι για την Παπάτη στην Περεβού επάνω από τα... Από την...
0: Όχι, Λαμπράκι. Μάλιστα. Αυτό δεν δυσκολευτήκατε σε κάτι.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
9: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Courtesis.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
10: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είναι.

0: 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Σίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
5: Ότι δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να έχουμε πάρκινγκ.
6: Καλά, τώρα έχετε την άποψή σας εσείς. Εγώ μπορεί να έχω άλλη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε.
5: Έτσι, είναι, έτσι δεν είναι.
6: Πώς δεν είναι, εντάξει, έχω εγώ τη δική μου άποψη, εσείς έχετε κάποια άλλη. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε.
5: Μήπως είναι καλομαθημένη,
6: μήπως. Όχι, δεν είναι καλομαθημένη, κυρία. Αδικημένη είναι.
7: Ξεχασμένη είναι.
6: Εντάξει, τώρα σας είπα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Τώρα όλος ο κόσμος είναι. Δηλαδή έχει και η Θεσσαλονίκη, είναι το πρόβλημα.
6: Καλά τώρα, εντάξει. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, είναι στη διάθεσή σας και θέλουμε να μιλήσετε εσείς. Εσείς να μιλήσετε. Τώρα, το αν είναι καλομαθημένος ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος είναι ξεχασμένος και παρακαλάει για το μετρό εδώ και 50 χρόνια, είναι αλουνού, Παπά Ευαγγέλιο.
6: Τώρα, να πούμε κάτι για την Αθήνα, για να έχουμε έτσι και μια καθαρή εικόνα ορισμένων πραγματών σε δευτερόλεπτα. Η Αθήνα έχει ένα σούπερ ανεπτυγμένο δίκτυο μετρό, το οποίο αναπτύσσεται συνέχεια με νέες επεκτάσεις. Έχει επιφανειακό μέσο σταθερής τροχιάς, δύο ειδών μάλιστα. Και προφανώς έχει και οδικό δίκτυο, το οποίο είναι σαφώς πιο ανεπτυγμένο. Θα μου πεις, έχει και 4 και βάλε εκατομμύρια. Ναι, εννοείται.
7: Και έχει δακτύλιο.
6: Και σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Μιλάμε δηλαδή για άλλα μεγέθη. Εννοείται ότι εκεί θα έχεις και 3 και 4 μέσα. Και εννοείται ότι έχεις άλλες προβλέψεις. Είναι μη συγκρίσιμα τα μεγέθη μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μη συγκρίσιμα. Αλλά τώρα να μιλάμε για καλομαθημένους, καλά τώρα, εντάξει. Στο σπίτι του κρεμασμένου, το μόνο για το οποίο δεν πρέπει να μιλάμε είναι για το σκηνή.
7: Πάμε στις γραμμές, σας περιμένουμε. 2-3-10-2-67-3-8, 2-3-10-2-43-900. Ήρθε η ώρα να μιλήσετε εσείς. Εμείς έχουμε κάνει τα ρεπορτάζ μας, έχουμε το μικρόφωνο, έχουμε πει άπειρες φορές τις απόψεις μας. Το θέμα είναι να μιλήσετε και να τοποθετηθείτε εσείς, οι ακροατές, οι πολίτες αυτής της πόλης, εσείς που ζείτε την καθημερινότητα, που είστε στο πηγενέλα, στις μεταφορές, εσείς που αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες με το κυκλοφοριακό, που δεν έχετε πού να παρκάρετε, που παίρνετε το μετρό ενδεχομένως από τη Νέα Ελβετία και σταματάτε στο σιδηροδρομικό σταθμό και μετά ψάχνεστε για το πώς θα πάτε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ή από τη Δυτική Θεσσαλονίκη που δεν έχετε μέσο πέρα από τον ΟΑΣΤ για να φτάσετε στην Καλαμαριά ή στο κέντρο. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Ο Πετροστός είπε το παλικάρι ότι δεν μπορεί να πάει το ΚΤΕΛ, πρέπει να συνδεθεί με το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Έχει τη γραμμή 45, από τα ΚΤΕΛ μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε από τη Βέρεια, από την Άουσα, από οποιοδήποτε νομό, να κατέβει στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, να πάρει το 45 και να πάει κατευθείαν στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, και έχει πάλι και την επιστροφή από εκεί με το 45 στα ΚΤΕΛ.
7: Το 45 κάθε πότε έχει δρομολόγιο?
8: Έχει κάθε 20 λεπτά. Συνάμα δε όμως από το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής έχει και λεωφορείο, το οποίο το λένε ζώνη καινοτομίας, που μπορεί ο οποιοσδήποτε να πάρει από εκεί αυτό το λεωφορείο από το

0: Hotel Χαλκιδικής, να πάει στο Βανσαλόνικα, ωραία, και να, ή να κατέβει εκεί στη Βούλγαρη και να πάρει άλλο λεωφορείο. Έχει τρία λεωφορεία.
1: Κύριε, πάντως θα σας πω κάτι. Πολύ καλά κάνετε και τα περιγράφετε. Απλά αυτό το οποίο περιγράφετε, άμα έχεις και αποσκευές, ισοδυναμεί με άθλο. Δηλαδή κατέβα, ανέβα, κατέβα, ανέβα. Εγώ...
0: Αυτό δεν συμβαίνει με το, με το λεωφορείο που πάει στο αεροδρόμιο.
1: Καλά, εννοείται, γιατί εκείνο είναι σωστό, πιστεύετε? Δεν εννοείται. Και εκεί το κατέβα, ανέβα. Να πω κάτι. Το καλύτερο, το καλύτερο ψάχνουμε, όχι να μείνουμε σε αυτό που έχουμε. Άμα είναι να μείνουμε σε αυτό που έχουμε, άστο, μην κάνουμε τίποτα.
0: Δεν είχε αυτές τις γραμμές. Έχει δύο χρόνια, τρία που έγιναν.
1: Εντάξει, κύριε. Εντάξει.
0: Άρα πάμε καλύτερα από ό,τι είμαστε.
2: Και πρέπει κάθε μέρα να γίνεται η καθημερινότητα πιο φιλική. Οι μετακινήσεις για τους πολίτες πρέπει να είναι κάθε μέρα καλύτερη και πιο φιλική, χωρίς ταλαιπωρία.
1: Να είστε καλά, κύριε.
2: Για να μπορέσουμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο.
1: Ευχαριστούμε και για την πληροφόρηση για τις γραμμές που εξυπηρετούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το κτέλ Χαλκιδικής. Εγώ έχω σταθερά την άποψη ότι πρέπει να διευκολύνεις και τον επισκέπτη και τον πολίτη γενικά, ο οποίος θέλει να μετακινηθεί. Και τώρα, για να μην συγκρίνουμε και με το τι γίνεται στο εξωτερικό, στο εξωτερικό τώρα τα αεροδρόμια καλύπτονται με μέσα σταθερή τροχιά, κατά βάση, σε πόλεις τέτοιου μεγέθους όπως η Θεσσαλονίκη. Για να είμαστε ειλικρινές με όποιον έχει ταξιδέψει λίγο, δεν χρειάζεται πολύ πολύ. Επίσης καλύπτονται με μέσα σταθερής τροχιάς γενικότερα όλοι οι σταθμοί που καταλήγουν λεωφορεία. Δηλαδή, ας πούμε, το κτέλ Μακεδονίας που καταλήγουν ένα σωρό λεωφορεία και είναι ο κεντρικός σταθμός της πόλης στο κομμάτι αυτό, σε άλλες πόλεις, ξαναλέω, του ίδιου μεγέθους, εκεί έχει τα απέξω, θα είχα τα απέξω μετρό. Θα φτάνε εκεί δηλαδή με το λεωφορείο και απέξω θα είχε μέσω σταθερής τροχιάς.
2: Ναι, νομίζω έτσι. Μιλάμε για τα αυτονόητα.
1: Δηλαδή. Εντελώς αυτονόητα. Τώρα αυτά είναι πράγματα που υπάρχουν. Έχουμε κάτι καλό στα χέρια μας, πολύ καλό, το οποίο είναι η επέκταση Καλαμαριάς. Πρέπει να εμπλουτιστεί τώρα με υπηρεσίες και με δυνατότητες για τον κόσμο και για τους επισκέπτες. Η πόλη θέλει να έχει επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και περνάνε καλά επίσης, το ξαναλέω.
2: Και νομίζω
1: μην ταλαιπωρούνται.
2: Οι τουρίστες δεν μπορούν να έχουν και καλή πληροφόρηση όσον αφορά την μετεπιβίβαση. Πώς μπορούν δηλαδή από το αεροδρόμιο να φτάσουν κάπου. Υπάρχει το λεωφορείο του ΑΣΤ, για αυτόν ο οποίος βγαίνει από το αεροδρόμιο, αλλά δεν είναι πολύ συχνά. Υπάρχει περίπτωση να περιμένει και 40 λεπτά δηλαδή ο τουρίστας με τις βαλίτσες.
1: Εγώ αν ερχόμουν τουρίστες στη Θεσσαλονίκη,
2: ναι.
1: Με τη δική μου λογική, η οποία δεν είναι λογική μη ταλαιπωρίας, αντέχω την ταλαιπωρία. Δεν θα έπαιρνα λεωφορείο από το αεροδρόμιο, αν προσγειωνόμουν. Εγώ.
2: Δεν ξέρεις πού να πας και πώς να πας.
1: Ναι, και το λέω ομά γιατί δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα διότι αφενός θα έπρεπε να ψαχτώ αρκετά, να με βολέψει εκεί που σταματάει ανάλογα με το που έχω να πάω, ένα ξενοδοχείο κάπου μες στην πόλη, σε κάποιο άλλο σημείο. Και όλο αυτό όταν κάνεις ένα ταξίδι και είσαι κατά βάση ξένος, δεν μιλώ για τους Έλληνες, έχει μία, πώς να το πω, χρειάζεται να εξοικειωθείς με την όλη κατάσταση. Το ταξί, όταν είναι απ' έξω, μπαίνεις μέσα, του λες πάω εκεί αδερφέ, τέλος. Αυτή είναι η λύση για τον τουρίστα, ο οποίος δεν θέλει να κάτσει και να σπάσει το κεφάλι του. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Απλά.
2: Και μην ξεχνάμε ότι και αρκετοί τουρίστες το θεωρούν δεδομένο ότι έχει μετρό.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Καλώς είναι.
2: Η Μάχη εδώ τώρα μας διευκρινίζει ότι για το λεωφορείο 45 που έλεγε ο φίλος ακροατής, όντως λέει βολεύει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρά, λέει, τα λεωφορεία. Δεν είναι τα μεγάλα τα λεωφορεία. Γεμίζει πάρα πολύ γρήγορα ο κόσμος και δεν έχει που να βάλει τις αποσκευές. Δεν είναι τα ίδια δηλαδή λεωφορεία όπως έχει για το αεροδρόμιο. Το 45 δρομολόγιο είναι όλα πάρα πολύ μικρά. Λοιπόν, οι γραμμές στη διάθεσή σας. 2-3-10-2-67-3-8, 2-3-10-2-43-900. Παιδιά, δεν γίνεται να μιλάμε μόνο εμείς. Μιλήστε. Μιλήστε μας για την καθημερινότητά σας. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Κλαούντια. Καλημέρα, κύριε Διαμαντίδη.
2: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι μία εργαζόμενη, μένω θερμή και δουλεύω εδώ και 22 χρόνια στη βιομηχανική περιοχή. Διανύω καθημερινά όλο το περιφερειακό ή μέσα από το κέντρο. Για μένα τόσες φορές είναι να χρειαστεί να πάω στο κέντρο, θα πρέπει να πάρω το αυτοκίνητό μου για να κατέβω, να παρκάρω κάπου, για να πάρω το μετρό επιτέλους τώρα. Για λεωφορείο δεν το συζητάμε. Δεν έχω να πω σε λεωφορείο πάρα πολλά χρόνια, γιατί θα κάνω πάρα πολλές ώρες. Και δεν γνωρίζω και όλες αυτό που είπε και ο κ. Γεμαντίδης, ότι ποια γραμμή έχει σχέση με την άλλη, ποια είναι τεπεβίβαση και πόσο χρόνο θα χάσω.
1: Ναι, είναι προφανές ναι, κυρία μου, ότι για εσάς που θέλετε από τη Θέρμη να κινηθείτε και να πάτε στη Μίκρα, πρέπει στη Μίκρα να μπορέσετε να αφήσετε το όχημα.
3: Όχι στη Μίκρα, ναι, και για να πάω στη Μίκρα, ναι. Πρέπει κάποιος να με πάει πάντα κάπου.
1: Ωραία.
3: Δεν γίνεται να πάω μόνη μου.
1: Ωραία.
3: Εκτός και αν το πάω στο IKEA και το αφήσω και πάρω λεωφορείο για να πάω, ας πούμε, στο αεροδρόμιο. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή το θεωρώ χαζό να μην έχει ένα αεροδρόμιο μετρό, οπωσδήποτε, όπως επίσης και τα ΚΤΕΛ, και επίσης τη γραμμή για τη βιομηχανική περιοχή τη σκέφτηκε ποτέ κανένας, που όλοι από ανατολικά οι περισσότεροι δουλεύουν δυτικά. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος κάθε μέρα κάνει αυτό το ταξίδι και δεν είναι τόσο εύκολο να μου πείτε να βρω μια δουλειά δίπλα στο σπίτι μου. Αυτό είναι προφανές. Η βιομηχανική περιοχή βρίσκεται δυτικά. Γιατί δεν ξεκινάνε και μια γραμμή, εννοείται, προς τη βιομηχανική περιοχή? Γιατί εδώ θα σε φάνε τα σκυλιά. Μετά τις 6 το χειμώνα δεν κυκλοφορεί στους δρόμους.
1: Μάλιστα.
3: Επίσης οι δρόμοι είναι απαράδεκτοι. Θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα, μια και σας βρήκα και μιλάμε. Το δρόμο που είναι η Εθνική Οδός από τα ΚΤΕΛ μέχρι και να στρίψουμε στη Σύνδο, το έχει κάνει ποτέ κανένας πολιτικός? Δηλαδή έχω μια πορεία. Εγώ τα μάξι μου το έχω διαλύσει. Δεν υπάρχει, είναι τα μορτισέρ. Δηλαδή και με πόσο να ταξιδέψεις? Είναι σκότωμα. Και κυκλοφορούν και φορτηγά, κυκλοφορούν και μηχανάκια. Δηλαδή απαράδεκτη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
3: Άνθρωπος κάτι, να πούμε το αμάξι μου να πάθει κάτι, εγώ πρέπει να έρθω να νοικιάσω αυτοκίνητο, ή αν μένει κάποιος γνωστός κοντά μου, ένας συνάδελφος, να αφήνω να πάρει στη βιομηχανική. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει να ξυπνήσω από τις 4 τα ξημερώματα για να φτάσω στη βιομηχανική.
1: Ξεκάθαρα.
3: Ναι. Και ας μην πούμε τώρα για τους τουρίστες. Δεν το συζητάμε σε καμία ευρωπαϊκή πόλη, και το κύριος που είπε τώρα σε σύγκριση με την Αθήνα. Δηλαδή θα συγκρινόμαστε για κάτι χειρότερο και όχι για κάτι καλύτερο? Δηλαδή δεν πρέπει να πάμε προς τα μπροστά. Εφόσον φτιάξαν αυτές τις γραμμές, εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει μελλοντικό πλάνο σύντομο και για αεροδρόμιο, και τη δυτική γραμμή να τη συνδέσουν οπωσδήποτε με τα ΚΤΕΛ. Αυτά είχα να πω.
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Ναι, προφανώς.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχουν λογική όλα αυτά τα οποία λέτε. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα μπαίνουν θέματα, λεφτά υπάρχουν, τεχνικής εφικτότητος και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι αναρρύθμιτα, θα έλεγα. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτό το οποίο είπατε είναι ότι για το καλύτερο πάμε. Προσθέτουμε οπλισμό στην πόλη, και το οπλισμό με την καλή έννοια το λέω, δηλαδή υποδομές και υπηρεσίες, και πηγαίνουμε για να εμπλουτίσουμε, να προσθέσουμε και άλλα πράγματα. Όχι να το έχουμε κάτι να το βλέπουμε και να μην μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Το μετρό έγινε για να αξιοποιηθεί όσο γίνεται περισσότερο, μάλιστα. Και από όσους γίνεται περισσότερο. Διότι αυτή είναι και η λογική της ύπαρξής του. Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι εσείς από τη Θέρμη, ναι, πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε ένα αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο που θα σας μεταφέρει, να βρείτε κάπου να το αφήσετε στην περιοχή της Μίκρας, αν θέλετε, και να μπείτε μετά στο δίκτυο του μετρό, να κατέβετε μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, αν επιθυμείτε. Ας πούμε, η κάλυψη του σιδηροδρομικού σταθμού αυτή τη στιγμή είναι καλή. Διότι φτάνοντας εκεί το μετρό, αυτό είναι ένα παράδειγμα συνδυασμένων μεταφορών, κατεβαίνεις και μετά μπαίνεις στο δίκτυο του το σιδηροδρομικό, το οποίο μετά από Αθήνα μέχρι όπου αλλού τέλος πάντων θέλεις να πας. Έτσι ακριβώς λειτουργούν τα πράγματα. Να έχεις επιλογές και όλα αυτά να συνδέονται. Εννοείται ότι πρέπει να βγει επιτέλους και το ενιαίο εισιτήριο μετά από τόση καθυστέρηση, ΟΑΣΤ και μετρό. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν τουριστικά εισιτήρια. Εννοείται ότι όλο αυτό πρέπει να είναι στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές και σε application ξανά και ξανά, τα οποία θα εξυγχρονίζονται συνέχεια. Συνέχεια θα πρέπει να εξυγχρονίζονται αυτά τα applications και να έχουν ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή να προσφέρει τεχνολογία, για να μπορεί ο οποιοδήποτε από όποιο μέρος του κόσμου έρθει να κατεβάσει το application Θεσσαλονίκη κάτι απευθείας και να έχει μέσα μέτρο, λεωφορεία, συνδέσεις, σιδηρόδρομο, κτέλ, όλα σε ένα. Δεν κάθεται κανένας να ασχοληθεί με τον προορισμό άμα τον σπάσεις να μην πω τι πριν καν έρθει. Δεν κάθεται κανένας να ασχοληθεί. Είναι κομμάτι της εμπειρίας. Δεν πας να περάσεις μάπα. Πας να περάσεις καλά. Και άμα σε πρίξω από πριν, τέλος.

0: Δεν επαναπαυόμαστε λοιπόν με την πρώτη επέκταση στη βασική γραμμή, την επέκταση της Καλαμαριάς. Η βορειοδυτική τώρα επέκταση έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχει όμως μπει στις ράγες με τη σύμβαση για την έναρξη κάποιων πρόδρομων εργασιών που υπέγραψε η Ελληνικό Μετρό με την ACTOR, που είναι η ανάδοχος εταιρεία του έργου. Ουσιαστικά μιλάμε για την πρώτη σύμβαση για τη βορειοδυτική επέκταση, η οποία αφορά αρχαιολογικές εργασίες, τοπογραφικές εργασίες και διερεύνηση των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας. Οι σταθμοί που φαίνονται στο χάρτη είναι Πτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύωσμος. Αυτές οι εργασίες έχουν συμβατική διάρκεια 6 μηνών. Εάν βέβαια προηγηθεί προηγηθούν τοπογραφικές εργασίες και χωροθέτηση των σταθμών στη νέα γραμμή δύο κλάδων. Εδώ μιλάμε για ένα μήκος 10,75 χιλιόμετρα με αφετερία τον σιδηροδρομικό σταθμό και θα τερματίζει στον Εύωσμο και στο Κορδελιό. Και στην επέκταση της βασικής γραμμής βορειοδυτικά μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση γεωλογικών ερευνών. Ωστόσο, το πιο καθοριστικό βήμα είναι η μελέτη κόστους, ωφέλους, από την οποία σε μεγάλο βαθμό θα καθοριστεί ποια από τις δύο γραμμές θα κατασκευαστεί πρώτη. Γιατί μπορεί η μελέτη ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης να έχει δείξει ότι ο άξονας του Ευόσμου είναι αυτός που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δημογραφική ανάπτυξη, όμως αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί με στοιχεία. Γιατί θα πρέπει να κατατεθεί ένας πλήρης φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να έχουμε την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου, της επέκτασης. Αυτό θα γίνει πιθανότατα από το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Άρα μιλάμε για ένα έργο όσον αφορά την επόμενη επέκταση βορειοδυτικά, το οποίο θα προχωρήσει και στη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων με βάση τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα. Έχουμε δηλαδή δρόμο μπροστά μας. Αυτόν τον δρόμο όμως δεν θα πρέπει να τον καθυστερούμε. Θα πρέπει αυτές οι εργασίες να γίνουν σταθερά και να ολοκληρωθούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ούτως ή άλλως μιλάμε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην κολλήσουμε πάλι στα γρανάζια της αρχαιολογίας και της γραφειοκρατίας. Δυτική Θεσσαλονίκη έχει σοβαρό πρόβλημα. Δημογραφικά είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος, το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου στη Θεσσαλονίκη ζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πάμε να συμπληρώσουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα γυρίσουμε και πάλι στην παρέα μαζί με την Θεόδωρα Καρακιουλάχ, γιατί η Ελλάδα του Αυγούστου είναι μια χώρα λίγο παράξενη. Από τη μία μιλάμε για ανάπτυξη, για τουρισμό, για επενδύσεις, για κόσμο που έρχεται να γνωρίσει τις ομορφιές του τόπου μας. Και από την άλλη υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι αν έχουμε καταφέρει να βάλουμε έστω και τους στοιχειώδες, αν έχουμε καταφέρει να βάλουμε τους στοιχειώδεις κανόνες για να προστατεύσουμε ακριβώς αυτό που πουλάμε σαν χώρα. Και σήμερα θα πάμε Χαλκιδική, αμέσως μετά τις ειδήσεις. Θα πάμε στη Βουρβουρού, εκεί όπου το καλοκαίρι είναι πανέμορφο, εκεί όπου ο Διάπορος είναι ένας μικρός παράδεισος. Αλλά εκεί όπου, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, επαγγελματιών, λουόμενων, η θάλασσα έχει αρχίσει να θυμίζει εθνική οδό σε ώρα αιχμής. Διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά,

0: μωρό σου, με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
4: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τις γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
5: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
6: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
5: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
6: Στο petshop88.gr.
7: Βασιλίσσης όλας.
8: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
9: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
10: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
11: Εδώ ο χρόνος κυλά.
12: Άντε στην υγεία μας.
13: Υγεία μας.
14: Υγεία μας.
11: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
16: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
15: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
16: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
15: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
16: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
15: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
17: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610. και στο www.golias.gr.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την

0: και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
3: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
4: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
3: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
4: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
3: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
8: 355 54.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
11: Επιστρέψαμε.
0: Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

και ποιος ξέρει αν γελάς. Το στεναγμό μου που γνωρίζεις λες ανώνυμος, κι ύστερα κλείνεις και για νόμιμο μιλάς. Το στεναγμό μου

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες της ΤΟΑ και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
5: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Είσαι η παλιά μου.
7: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
7: Ανοιχτά καθημερινά με

0: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
1: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
0: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
1: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
0: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
0: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
1: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
5: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
5: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
5: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
5: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν. Τηλέφωνο 2323-031-939.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. νησιό του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
12: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
5: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
6: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
5: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
6: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
5: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στο προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας.
12: Υγεία μας.
13: Υγεία μας.
10: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
14: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό.
12: κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
13: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408
6: και 6944 62 13 68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.

0: Και 61.
1: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα.
0: Μοναδικά.
1: Με πολυετή εμπειρία. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Αφού μου αρέσει τελείως. Έλα, αφού μου αρέσει.
2: Σα αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
1: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
2: Όχι δύο, τρεις.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

διπλό, κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
5: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών. Όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1.

διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
8: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
7: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
7: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2312-3717 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
6: αγιοργικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
15: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
16: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
17: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
6: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: με τον εαυτό μου.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
7: 3-55-54.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
0: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
0: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
0: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
0: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23-253-00408
0: και 69-44-62-13-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

0: Ψάχνεις αφορμή για διασκέδαση? Σου δίνουμε την καλύτερη.
1: Γιατρέ μου, νιώσε με.
0: Κυριακή 30 Αυγούστου, το καφέ Μπαρ Γαλήνη στο Σιδηρόκαστρο Σερών υποδέχεται τον έναν και μοναδικό Κωνσταντίνο Γαλανό. Μία βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, εκρηκτική ενέργεια και απίστευτο κέφι που θα σας απογειώσει.
1: 504 χιλιόμετρα.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μαζί του η Βίκη Γεωργά. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό και διασκέδαση εγγυημένη.
1: Εσύ δεν είσαι ερωτάς.
0: Κρατήσεις στο 6992-3994-36. Κυριακή 30 Αυγούστου, καφέ Μπαργαλίνη και Κωνσταντίνος Γαλανός. Να είσαι και εσύ εκεί.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 2323-25464 και 694-570-2469.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
5: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
4: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
5: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντηρική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, Λύρα και Τραγούδι, Θέμης Ξανθόπουλος, Κλαρίνο, Γιώργος Μάρκογλου, Μπουζούκι, Γιώργος Λατίνης, Τύμπανα, Σάκης Παντάς, Αρμόνιο και Επιμέλεια Ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
3: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
3: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
3: Μπορούμε και το κάνουμε.
5: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
3: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα
10: με την απόλυτη άνεση.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
12: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
13: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
14: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
15: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
16: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
17: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
18: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
19: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
18: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
19: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323-111-410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 3-55-54.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ψάχνεις αφορμή για διασκέδαση? Σου δίνουμε την καλύτερη. Γιατρέ μου, νιώσε με. Κυριακή 30 Αυγούστου, το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο Σερών υποδέχεται τον έναν και μοναδικό Κωνσταντίνο Γαλανό. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, εκρηκτική ενέργεια και απίστευτο κέφι που θα σας απογειώσει. 504 χιλιόμετρα. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μαζί του η Βίκη Γεωργά. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό και διασκέδαση εγγυημένη. Εσύ δεν είσαι ενωθάς. Κρατήσεις στο 6992-3994-36. Κυριακή 30 Αυγούστου. Καφέ Μπαργαλίνη και Κωνσταντίνος Γαλανός. Να είσαι και εσύ εκεί.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
4: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα.
2: Μοναδικά.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγειά μας.
10: Υγειά μας.
11: Υγειά μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Μιχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τρυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις, νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο ιερός ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate Οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν μ' αγαπούσες.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα: το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Είσαι η παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
13: Γιατί, πού τραγουδάει?
12: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
12: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
13: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
12: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
13: Κρατήσεις 23-253-00-408
12: και 69-44-62-13-68.
13: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Πόση μοναξιά, πόση μοναξιά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Ζήσεις. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ψάχνεις αφορμή για διασκέδαση, σου δίνουμε την καλύτερη.
1: Γιατρέ μου, νιώσε με.
0: Κυριακή 30 Αυγούστου, το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο Σερών υποδέχεται τον έναν και μοναδικό Κωνσταντίνο Γαλανό. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, εκρηκτική ενέργεια και απίστευτο κέφι που θα σας απογειώσει.
1: 504 χιλιόμετρα.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μαζί του η Βίκη Γεωργά. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό και διασκέδαση εγγυημένη.
1: Εσύ δεν είσαι ερωτάς.
0: Κρατήσεις στο 6992-3994-36. Κυριακή 30 Αυγούστου, καφέ Μπαργαλίνη και Κωνσταντίνος Γαλανός. Να είσαι και εσύ εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Τώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

τρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει, πάλι βρέχει, και η σκέψη μου σε σένα πάλι τρέχει. Σαν και εμένα ποιος μπορεί να σε προσέχει.

βρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει, πάλι βρέχει. Πάλι βρέχει και ο κίνδυνος στα χέρια του έχει.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
5: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
5: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Ζήστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι στο Στριμονοχώρι. Ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Στριμονοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο κατάνοιξης αλλά και κεφιού με αφορμή την εορτή της αποκεφαλίσεως του Ιωάννη Προδρόμου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. 9 το βράδυ, μεγάλη λαϊκοποντιακή βραδιά στον προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ελάτε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί. Στη σκηνή ανεβαίνουν Τσιφτελίδης Γιώργος, λύρα και τραγούδι. Θέμης Ξανθόπουλος, κλαρίνο. Γιώργος Μάρκογλου, μπουζούκι. Γιώργος Λατίνης, τύμπανα. Σάκης Παντάς, αρμόνιο και επιμέλεια ήχου. Για τη γεύση και την εξυπηρέτησή σας, το catering αναλαμβάνει η αγαπημένη καντίνα Βαλάντης με λαχταριστές επιλογές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Σας περιμένουμε όλους.
5: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ψάχνεις αφορμή για διασκέδαση? Σου δίνουμε την καλύτερη. Γιατρέ μου, νιώσε με. Κυριακή 30 Αυγούστου, το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο Σερών υποδέχεται τον έναν και μοναδικό Κωνσταντίνο Γαλανό. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, εκρηκτική ενέργεια και απίστευτο κέφι που θα σας απογειώσει. 504 χιλιόμετρα. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μαζί του η Βίκη Γεωργά. Είσοδος 10 ευρώ με ποτό και διασκέδαση εγγυημένη. Εσύ δεν είσαι ερωτάς. Κρατήσεις στο 6992-399436. Κυριακή 30 Αυγούστου, καφέ Μπαργαλίνη και Κωνσταντίνος Γαλανός. Να είσαι και εσύ εκεί.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής. Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια, με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 2325-25099 και 6909-722-909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

σταθώ απόψε στους αραβώνες σου, με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του,

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 6944-6213-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: εσύ. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο
3: στο 6972-848025.
0: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα.